0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Η ώρα είναι 5. Max FM 93.4.

FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

και να είμαστε στα 1970, σωτήριον έτος. Και μάλιστα, το τρίτο έτος, ή καλύτερα η αυγή του τετάρτου έτους της Έθνος Σωτηρίου Επαναστάσεως, ή αλέως πώς δικτατορίας των συνταγματαρχείων. Όμως, εμείς θα οδηγορήσουμε τα γεγονότα ψηλαφώντας το 70, αλλά πάνω απ' όλα θα απολαύσουμε τραγούδια που γραφήγανε εκείνη την εποχή και που αποτελούν κόσμημα για το ελληνικό τραγούδι. Δίπλα μου, κοντά μου, η συνεργάτης μου, η κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και η κυρία Σταυρούλα Λανέ. Ο διπορικό, λοιπόν, στο τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό, μια και με τα τραγούδια αυτά ζούμε, διασκεδάζουμε, ερωτευόμαστε ακόμα και τουλάχιστον μαλακώνουμε τις πληγές μας.

Δεν θα έλεγε κανείς ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν υποδέχτηκαν με χαρά την πρωτοχρονιά του 1970. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Έστω και σε δύσκολες εποχές που όλα φαίνονται μαύρα και άραχνα, πάντα υπάρχει μια μικρή φωτεινή σχισμή στον κατάμαυρο ουρανό που σε κάνει να περιμένεις το φωτεινό ήλιο για να ξαναφανεί. Έτσι και το Γενάρη του 1970 όλοι περίμεναν κάποιες αλλαγές. Το θέμα της Κύπρου είχε πάλι δυσκολίες. Περίμεναν το Μακάριο στην Αθήνα. Θα είχε, λέγανε, νέες συζητήσεις με τον τότε δικτάτορα και πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Και οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν ήταν καθόλου καλές. Στην Αθήνα υπήρχαν έντονες ανησυχίες. Μετά μάλιστα από το επεισόδιο κοντά στη Μυτιλίνη, όπου Τούρκοι βύθισαν ένα ελληνικό αλλιευτικό. Η εξέλιξη στο μεγάλο αυτό εθνικό θέμα συνδυαζόταν και με την άφιξη του νέου πρέσβη των ΗΠΑ, Χένρι Τάσκα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής ήταν ενάρθης στις 5 Ιανουαρίου, αλλά εκείνη την ημέρα βρέθηκε μια βόμβα στις τουαλέτες της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και το ταξίδι αναβλήθηκε. Ήρθε τελικά στις 9 Ιανουαρίου και μάλιστα με στρατιωτικό αεροπλάνο και όχι πολιτικό, όπως έλεγαν στην αρχή. Τα μέτρα στο αεροδρόμιο ήταν πρωτοφανή. Οι αρμόδιοι είχαν κινητοποιήσει τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν κάθε απόπειρα που θα δημιουργούσε προβλήματα. Περισσότεροι από 60 Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις τους. Οι ξένοι δεν δίσταζαν να ρωτήσουν αυτά που θέλανε. Κανείς δεν τους εμπόδιζε και βέβαια κανείς δεν τολμούσε και να τους το απαγορέψει. Έτσι και οι Αθηναίοι θα μάθαιναν από τις ξένες εφημερίδες και τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να έλεγε ο Τάσκα για το θέμα του καθεστώτος των συντάγματαρχών. Υπήρχαν μάλιστα και κάποιες διαδόσεις ότι ο Αμερικάνος πρέσβης είχε περισσότερες δικαιοδοσίες και ότι κάτι μπορεί να έκανε. Ο διεθνής τύπος είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άφηξή

του και κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι είχαν έρθει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην Ελλάδα. Βέβαια, στο αεροδρόμιο δεν έγινε τίποτα το συνταρακτικό. Ο Τάσκα με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έδειξε ότι θέλει να γνωρίσει καλά την Ελλάδα και τους Έλληνες, όπως είχε δηλώσει κατά την άφηξή του. Έδωσε τα διαπιστευτήριά του στον τότε αντιβασιλέα στρατηγό Ζωητάκη, συναντήθηκε με τον τότε υπουργό εξωτερικών Πιπινέλη και άρχισε να κινείται και σε άλλους χώρους. Μια Κυριακή βράδυ πήγε σε ένα από τα γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

0: μια χρονιά δεν άρχισε και τόσο καλά. Ένα μεγάλο αεροπορικό ατύχημα με θύματα 2 αξιωματικούς, 9 υποαξιωματικούς και 12 στρατιώτες των λόχων ορεινών καταδρομών έκανε την Αθήνα, αλλά και όλη την Ελλάδα, να αισθανθεί βαθιά θλίψη. Μια Ντακότα της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 22 ελεκτροστατιστές και 5 μέλη του πυρώματος έφυγε ένα πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να πετάξει προς το χώρο ρήψεως αλεξιπτωτιστών. Περνώντας από τον Κιθαρόνα έπιασε μεγάλη κακοκαιρία. Το αεροπλάνο έχασε τον προσανατολισμό του και χτύπησε σε μία από τις κορυφές του βουνού. Ήταν το δεύτερο αεροπορικό ατύχημα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Η ζωή βέβαια δεν σταματούσε. Ο πολλής κόσμος όσο μπορούσε διασκέδαζε. Οι κινηματογράφοι είχαν την ευεργετική τους. Έφερναν ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια, όπως εκείνη που είχε το τίτλο «Ο Cowboy του Μεσονικτιού» με τον John Voight και τον Dusty Hoffman. Θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες της μέχρι τότε αμερικάνικης παραγωγής. Τότε ήταν που προβλήθηκε και η ταινία «John και Mary» με τον Dusty Hoffman και τη Mia Farrow. Η Γαλλίδα ηθοποιός Κάτριν Ντενεύ ανέρχεται αδιάκοπα στο γαλλικό κινηματογραφικό στερέωμα. Σε πολλά περιοδικά διαβάζουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι ότι η Κατρίν είναι περισσότερο γλυκιά παρά εκρηκτική και αυτό είναι το κυριότερο προσόν της, το μεγαλύτερο ατού της. Εκείνη την περίοδο η Κατρίν Ντενεύ συμβόλιζε τη μοντέρνα χειραφετημένη Ευρωπαία με την έντονη προσωπικότητα και τον αδέσμευτο ερωτισμό. Μια άλλη ταινία που κάνει πολλά εισιτήρια είναι εκείνη που είχε τίτλο «Οι δύο Κένεντι». Έπαιζαν ο Φρανκ Σινάντρα, ο Πίτερ Λόφορντ, η Μέρλι Μονρόε, ο Γκάρι Κούπερ, ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ο Άντολφ Μαντζού. Τότε έγινε λόγος για το ότι η περίφημη Μέρλι Μονρόε ήταν ερωτευμένη κάποτε με έναν από τους δύο Κένεντι. Όπως έγραφε η κριτικός κινηματογράφου Ροζίτα Σόκου, η ταινία αυτή ήταν μια σειραφή επικαίρων, αλλά ήταν συγκλονιστικό το ζευγάρωμα λόγου και εικόνας. Ήταν η ιστορία της άφιξης του πρώτου Κένεντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ιστορία του πατέρα και μετά των αδελφών που έμοιαζε με εκείνη της ίδιας ανθρωπότητας.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάνε μεγάλη ανεπανάληπτη στράτου. Δεκαετία λοιπόν του 70 και το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει να εμφανίζεται με τα άπειρα γιοταχή. Χιλιάδες, πολλά. Οι δρόμοι μας από τότε αρχίζουν να ασφιχτιούν.
1: Κάθε μέρα στις αρχές της δεκαετίας του 70 όλο και περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Αρχίζει το πρόβλημα της κυκλοφορίας να είναι μεγάλο. Το παρκάρισμα δύσκολο, κυρίως στις κεντρικές περιοχές, και οι δυσκολίες αυτές προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό, προκαλούν αντιδράσεις, προκαλούν τις ειδήμονες να λάβουν μέτρα. Λένε κάποιοι ότι σιγά σιγά το αυτοκίνητο θα πνίξει την Αθήνα. Στατιστικές που είδαν το φως της δημοσιότητας εκείνη την περίοδο επιβεβαίωναν αυτές τις ανησυχίες. Το 1954 έλεγαν τα γιοταχή αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα ήταν 9.810, ενώ το 1968 είχαν φτάσει τα 156.210. Είχαν δηλαδή μέσα σε 15 μόνο χρόνια 20-πλασιαστεί. Όλα τα αυτοκίνητα, δηλαδή επιβατηγά, λεωφορεία και φορτηγά, ήταν το 1954 39.346 και το 1970 πλησίαζαν τα 300.000. Υπολόγιζαν ότι κάθε χρόνο 20.000 περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους και βέβαια η Αθήνα είχε το προβάδισμα. Κάποιοι καινούργιοι δρόμοι εξυπηρετούσαν λίγο την κατάσταση, αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα μεγάλο. Η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει να τελειώσει το δρόμο Κορίνθου-Πάτρας και είχε διαθέσει το 1969 550 εκατομμύρια δραχμές. Μιλούσαν για σωστή χάραξη, για μεγάλο πλάτος, για έργο πνοής. Το μέλλον όμως απέδειξε ότι δεν υπήρχε σωστός σχεδιασμός. Πόσα και πόσα προβλήματα δεν εμφανίστηκαν τα μετέπειτα χρόνια, προβλήματα που παραμένουν επί δεκαετίες δυστυχώς άλυτα.

0: και να ήταν μόνο ο καημός για το γιοταχή. Αλλά να ήταν ο καημός για τη τηλεόραση. Είχαμε και τον καημό για το εξοχικό. Μάλιστα. Και πήγαμε περίπατο. Τα σχέδια του Δοξιάδη και όλα τα υπόλοιπα. Τότε γλίτωσε η Ανατολική Αττική. Γιατί αποφασίστη να τεμαχιστεί σε οικόπεδα των τεσσάρων στραμάτων, όπου είχε το δικαίωμα να χτίσει ένα σπίτι 200 τουλάχιστον τετραγωνικών και το υπόλοιπο να παραμείνει δάσος. Ας δούμε όμως τον καημό των Αθηναίων στις αρχές του 70.
1: Η μόδα της απόκτησης οικοπαίδου σε κάποια εξοχική περιοχή που άρχισε τη δεκαετία του 60 συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 70. Ο παραθερισμός ήταν πάντα μια ανάγκη για τις αθηναϊκές οικογένειες που έβλεπαν με το πέρασμα του χρόνου να μολύνεται όλο και περισσότερο η ατμόσφαιρα. Το περιβόητο νέφος δεν φαινόταν να υποχωρεί. Όσο πιο πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν, τόσο το καυσαέριο έπνιγε την πόλη. Είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός είχε αυξηθεί περισσότερο. Όπως επίσης ήταν γεγονός ότι πολλοί Αθηναίοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν από το κέντρο και τις αθηναϊκές συνοικίες. Πήγαιναν να κατοικήσουν στα άλλοτε προάστια. Εκεί είχαν αρχίσει να χτίζονται πολυκατοικίες και οι τιμές ήταν σχετικά χαμηλές. Τα οικόπεδα που ήταν περιζήτητα βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές. Εφημερίδες δημοσίευαν διαφημίσεις μεσητικών γραφείων και των εμπόρων γης που είχαν την εξυπνάδα να αγοράσουν από χωρικούς μεγάλες εκτάσεις στην Αττική, να τις τεμαχίσουν και μετά να μοσχοπουλάνε τα οικόπεδα στον Κοσμάκη που επιθυμούσε να αποκτήσει μια εξοχική κατοικία. Λοιπόν, διάβαζαν οι Αθηναίοι. Λαγονίση, Άγιος Δημήτριος, οικόπεδα, κτήματα, εφαπτώμενα της ασφάλτου, πολλούνται από κτηματία, προνομιούχα με όλες τις παροχές. Παραλία Βλίδος, οικόπεδα, στρέμματα, πλάι στη θάλασσα, μονοκατοικίες, ετοιμοπαράδοτες. Ευκολίες πληρωμής. Ανάβυσσος, πολλούνται οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίας. Δήλεση, πανοραμικά οικόπεδα και διαμερίσματα πάνω στη θάλασσα. Πολλές πολυκατοικίες είχαν αρχίσει να χτίζονται στο Παλαιό Φάληρο και στη Νέα Σμύρνη, όπου άλλοτε υπήρχαν πολλές ωραίες μονοκατοικίες με κήπους. Ο καθένας το σκεφτόταν. Οι κατασκευαστές έκαναν δελεαστικές προτάσεις, έδιναν μεγάλη αντιπαροχή. Αλλού ήταν 30 και 40%. Έτσι, ο ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου όχι μόνο αποκτούσε ένα μεγάλο και πολυτελές σε πολλές περιπτώσεις διαμέρισμα, αλλά του έδιναν και κάποιους ορόφους με μικρά ή μεγάλα διαμερίσματα για να τα νοικιάζει και να έχει εισόδημα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι υπέγραφε με την πώληση του παλαιού ακινήτου του την καταδίκη του. Γιατί τελικά περί καταδίκης επρόκειτο όταν σε λίγα χρόνια διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Αθηναίοι παγιδεύτηκαν στις πολυκατοικίες, έχασαν την ανεξαρτησία της μονοκατοικίας και άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα.

0: την άλλη πλευρά έχουμε και την Αθηναϊκή Νεολαία, η οποία είχε αρχίσει να αλλάζει σε βαθμό που προκαλούσε. Πάντα οι νέοι και οι νέες ήταν πρωτοπόροι, τολμηροί. Ήταν κάποιες φορές καινοτόμοι, αλλά η ζωή τους τώρα έμοιαζε να αλλάζει με τρόπο, θα έλεγε κανείς, επαναστατικό. Μερικοί υποστήριζαν ότι η νεολαία ήταν περισσότερο από άλλοτε ξενομανείς, την έλεγαν πυθικίσουσα και ότι μιμείται όσο μπορεί τα ρούχα των ηθοποιών του Χόλιγουντ.
1: Ένας επιστολογράφος περιοδικού τόνιζε: τι χρωστούν οι ταξιδεύοντες να βλέπουν να κάθονται απέναντί των ανεδέστατα δεσποινάρια με μίνι και σούπερ μίνι και με το ένα σκέλος επί του άλλου? Είναι τόση ηθική αποχάβνωσης και η αναισθησία πολλών, ώστε θα γελάσουν εις βάρος μου, διότι στην εποχή της αστροναυτικής θίγω το θέμα της σεμνής εμφανίσεως. Είχε πράγματι αρχίσει η μεγάλη περιπέτεια του διαστήματος. Η αμερικανική NASA και το σοβιετικό Νοβόστι έσταλαν κάθε μέρα τα καινούργια τους μηνύματα. Ο κόσμος άλλαζε. Ήταν φυσικό να αλλάξει και η νεολαία. Δεν ήταν όλοι ενοχλημένοι από τα όσα έβλεπαν. Υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν την νεολαία και ήθελαν μάλιστα να τη βοηθήσουν να προχωρήσει ευκολότερα στο δρόμο που χάραζε για μια καλύτερη αυριανή πραγματικότητα. Έλεγαν μάλιστα αυτοί ότι είναι λυπηρό να ταυτίζεται η ηθική με τη φούστα. Κάποιοι πίστευαν ότι ο πολλής κόσμος αποδοκιμάζει την νεολαία. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Κάποιοι συνταξιούχοι εκδήλωναν την αποδοκιμασία τους μέσα στους χώρους των καφενείων, επειδή έβλεπαν τους νέους να έχουν μεγάλες φαβορίτες ή τις κοπέλες να φοράνε μίνι φούστες. Είναι γεγονός ότι σιγά σιγά οι νέοι γίνονταν αγνώριστοι. Άφηναν μούση, μουστάκι, μακριά μαλλιά, φορούσαν τριμμένα μπλου τζινς, βρώμικα πουλόβερ, κάποιες φορές και μπερέ ή φουλάρια στο λαιμό. Σύγναζαν στο θέατρο τέχνης και σε κάποια κέντρα με ξένα ονόματα. Στούντιο, art και άλλα διάφορα. Έμεναν κάποιοι φοιτητές σε δωμάτια που ήταν στολισμένα με αφίσες του Σαρλό, του Ντάιλεν ή των παιδιών της Μπιάφρας. Αγόραζαν βιβλία που δεν τα διάβαζαν πάντα. Προτιμούσαν στα κρυφά τα λαϊκά περιοδικά. Μιλούσαν για κοινωνική δικαιοσύνη και αισθάνονταν άσχημα μέσα στα λεωφορεία. Καταφέρονταν κατά της αστικής τάξης από την οποία προέρχονταν και μέσα στην οποία ζούσαν.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Απαντήσεις στο μυστήριο της Ήρου. Η συμπλοκή, το μοιραίο χτύπημα και τα βίντεο που ίσως αποκαλύψουν την αλήθεια. Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζιγούλη. Σε νοσοκομείο της Κρήτης. Η οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιού τους. Μιχάλης Ιατρόπουλος. Η αγάπη ενός πατέρα είναι άνευ όρων. Ο γνωστός ηθοποιός αντέδρασε έντονα στη δημοσιότητα που πήρε η σύλληψη του γιού του, του Trapper Daima, μιλώντας για ανθρωποφαγία και υπερασπιζόμενος τα νέα παιδιά της τραπ σκηνής. Ολυμπία Ντεγκρές. Φουντώνουν οι φήμες για τη σχέση της με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Αργεντινό επιχειρηματία που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναποδοτικά και απολαύστε την πτήση μας.

ψάχνεις να βρεις πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Γιατί περί εφιάλτη πρόκειται. Ένας εφιάλτης επαναλαμβανόμενος όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Κάθε χρόνο τα ίδια ζούμε. Με εκατομμύρια στρέμματα δάσους να έχουν εξαφανιστεί, εξαϊλωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Εκατομμύρια, με την υπερβολή. Με περιουσίες να έχουν χαθεί. Με την πολιτεία πάντα να λέει ότι κάνει τα καλύτερα και τα, ό,τι το ανθρωπίνως δυνατόν. Αλλά πάντα να γινόμαστε μάρτυρες στο ίδιο έργο. Φταίει το κακό το ριζικό μας. Φταίει η τύχη μας. Δεν ξέρω τι λέει ο ποιητής για όλο αυτό. Το έχει περιγράψει πάντως. Αυτό που βλέπουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, είναι εικόνες αποκάλυψης σε πολλές περιοχές της χώρας. Και δεν λέει να τελειώσει κιόλας βέβαια. Αυτό που ξεκίνησε πριν 5 μέρες από την Κρήτη, από το Ρέθινο, και συνεχίζει ως και σήμερα να κατατρώει το δασικό μας πλούτο, να καταστρέφει περιουσίες, να θέτει ζωές σε κίνδυνο, να σκοτώνει κιόλας. Το είδαμε στο Ρέθινο αυτό. Και να θεωρούμε και να μακαρίζουμε την τύχη μας επειδή δεν έχουμε χάσει άλλους ανθρώπους. Κάτι δεν πάει καλά. Και δεν είναι τωρινό αυτό που δεν πάει καλά. Πολλά χρόνια τώρα, αλλά δεν πάει καλά. Το σίγουρο είναι ότι δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν τη μάχη ακατάπαυστα, χωρίς ανάσα, στην κυριολεξία, μέρες τώρα, στα σημεία όπου η πατρίδα καίγεται, στα σημεία όπου χάνουμε το οξυγόνο μας, στα σημεία που χάνουμε τις περιουσίες μας. Υπάρχει κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, το βλέπουμε, το είδαμε στην Ισπανία, το είδαμε στη Γαλλία, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια καταστροφή, έχει ξαναγίνει. Μία και δύο και πέντε και δέκα φορές. Αλλά δεν γίνεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να εκπονήσουμε ένα σχέδιο κάπως διαφορετικό να μετριάσει τις επιπτώσεις. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα ανήμποροι να αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Γιατί δεν φτάνουν τα μέτρα, γιατί δεν φτάνουν τα μέσα, γιατί δεν φτάνει η προσπάθεια. Αυτά δυστυχώς, όταν θα τελειώσουν οι πυρκαγιές, και εδώ έχουμε ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε σοβαρά, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον με την ίδια θέρμη και με την ίδια διάθεση προβολής όπως γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή, όπου στο πεδίο παρακολουθούμε μέσα από τις τηλεοράσεις μας σαν να πρόκειται για θέαμα, σαν να είμαστε στο Κολοσσέο και βλέπουμε τα θηρία να κατασπαράζουν τους χριστιανούς ή τους μονομάχους να δίνουν το δικό τους, τη δική τους μάχη. Όταν θα τελειώσει όλο αυτό, θα ασχοληθούμε πάλι με τι? Με τις ξαπλώστρες στην παραλία, με την κυρία Τούνη, δεν έχω τίποτα μαζί με την κυρία, έτσι. Απλά λέω, έτσι, με αυτά που θα ασχοληθούμε, γιατί αυτά βλέπω και σχολιάζουμε και κατά κόρον. Δηλαδή, Θανάση, άμα μπεις στα site εκεί όπου υπάρχει ο σχολιασμός, αυτά είναι τα θέματα. Με πληρωμένους κονδυλοφόρους ένδεν κακήθεν, οι οποίοι διαγωνίζονται ποιος θα πει την πιο ωραία μπαρούφα. Γιατί για τέτοιους πρόκειται. Έχουμε και εδώ τέτοιους. Βεβαίως. Έμιστους, κανονικότατα, ένθεν κακήθεν. Για την ουσία θα κάνουμε κάτι. Για την ουσία θα προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι, κάτι διαφορετικό. Θα σκεφτούμε εκτός πλαισίου, out of the box. Ή θα περιμένουμε και του χρόνου να κάνουν άλλες 300-400.000 στρέμματα, του παραχρόνου 700, θα είμαστε τυχεροί καμιά χρονιά θα κάψουμε μόνο 150.000. Ανάλογα ρε παιδί μου, πώς θα κάτσει. Σήμερα η Κωνσταρίκα τιμά την προστάτη δαγεία της στην Παρθένο των Αγγέλων.
Να ξέρεις, Θανάση, 2 Αυγούστου του 1635, μια γυναίκα βρήκε ένα μαύρο αγαλματάκι της Παναγιάς στην Κωνσταρίκα και όταν προσπάθησε, λέει, να το πάρει μαζί της, αυτό εμφανίστηκε άλλες 2 φορές στο ίδιο σημείο. Οι ντόπιοι το θεώρησαν θαύμα και έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν της στην περιοχή. Έκτοτε η Παρθένος των Αγγέλων, η Μαύρη Παρθένος ονομάζεται, είναι προστάτηδα Αγία της Κωνσταρίκα. Κάτι ανάλογο και στην Τίνο, έχουμε με την εικόνα που βρέθηκε εκεί. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω η Παναγιά να μας βοηθήσει. Τι να σου κάνει η Παναγιά. Όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε όσα κάνουμε, μην περιμένετε βοήθεια. Δεν υπάρχει δηλαδή και δίκαιη βοήθεια γι' αυτό. Τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό κάηκαν, πολλά από αυτά. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, γιατί παρακολουθώντας, βρισκόμενος στο ίδιο σημείο, κοίταγα τον ορίζοντα και χθες το απόγευμα, πώς και προχθές. Παιδιά, ήταν η ίδια απόκοσμη εικόνα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Αυτή η μαυρίλα να έχει σκεπάσει όλο τον Πειραιά, Έγινα, Σαλαμίνα, όλες τις περιοχές από εκεί και να φεύγει προς τα κάτω, προς Πελοπόννησο. Το κοίταγα εγώ από τα βόρεια. Ήταν η ίδια εικόνα και τώρα που ξύπνησα το πρωί, στο βάθος πάλι κοκκίνιζε από τις φλόγες και από την καταστροφή και από το θηρίο που βρυχόταν. Αυτό το πύρινο θηρίο που δεν το θασεύουμε, δεν ξέρω τι δεν κάνουμε καλά, μάλλον ξέρω, όπως ξέρετε κι εσείς. Δεν ασχολούμαστε όσο πρέπει ίσως. Λοιπόν, πρέπει να σας δώσω, για να σας δώσω και την εικόνα τώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε πάλι μια ολονύχτια μάχη

για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Ολονύχτια λοιπόν φλόγια, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για να ανακόψουν την πορεία αυτού του πύρινου θηρίου. Στο Πόρτο Γερμανό που είχαμε την πυρκαγιά χθες να καίει και σπίτια και να έχει διαλύσει το δάσος που είχε απομείνει εκεί, πάλι είχε καεί. Πάλι είχε καεί. Υπάρχουν δύο μέτωπα λοιπόν. Το ένα πηγαίνει Δίλια, κινείται προς τα εκεί, και το νότιο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Μέγαρα. Α, ξέρετε. Σχεδόν 70.000 στρέμματα έχουν καεί σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που χρησιμοποιεί τα δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Κοπέρνικους. 70.000 στρέμματα εκεί μόνο, πρόσθεσε άλλα τόσα και παραπάνω στο Ρέθυμνο. Είμαστε καλά. Α, το συζητώ. Διαδοχικά μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για εκκαινώσεις σε Αττική, Φωκίδα, Κεφαλονιά, με δεκάδες οικισμούς να καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών. Στην Κεφαλονιά, η φωτιά στην Μπάστρα εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, έγινε χαμός. Προσπαθούν να ενισχύσουν τις μονάδες εκεί, τις πυροσβεστικές, για να δώσουν τη μάχη όσο δυνατόν καλύτερα. Στην Κεφαλονιά έχει συλληφθεί και ένας τύπος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη εκεί της Κεφαλονιάς να λέει, τον κύριο Κουρί, να λέει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι καθαρά εμπρισμός. Η φωτιά δεν μπορεί να ξεκίνησε 11 ώρα το βράδυ από το δάσος. Και όταν το λένε αυτό ακόμη και οι υπεύθυνοι, τότε σημαίνει ότι όχι απλά υπάρχει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά, εδώ υπάρχει σοβαρό πλέον ενδεχόμενο κάποιοι να κινούνται και με σχέδιο, ξέρω εγώ. Στη Βιωτία η κατάσταση φαίνεται να έχει κάπως σταθεροποιηθεί, ωστόσο οι φωτιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες, δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας δεν τραυματίστηκε, υπέστη έμφραγμα. Άμα είσαι στο πεδίο και επιχειρείς, δίνεις τα πάντα και φυσικά είσαι εκτεθειμένος, έτσι. Στη Δυτική Αττική άκουγα τον αντιδήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας να λέει ότι έχουν καταστραφεί περισσότερες ή έχουν υποστεί ζημιές περισσότερες από 100 κατοικίες. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και κάποιες ομάδες επί του πεδίου, γύρω στους 500 πυροσβέστες έχουμε αυτή την ώρα, 22 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, 134 οχήματα, εθελοντές, αρκετούς. Επίσης έχουμε Ευρωπαίους πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ στις όλες επιχειρήσεις συνδράμουν φυσικά η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι ένοπλες δυνάμεις, η ομάδα δευκαλίων και μηχανήματα έργου. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν πάνω από 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι 14 ήταν μέχρι και πριν από λίγο ενεργές, ενώ σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, Red Code, σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Αλλά μην νομίζετε ότι η υπόλοιπη χώρα είναι εκτός κινδύνου. Δηλαδή, η Ανατολική Πελοπόννησος είναι σε κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή Σαμοθράκη, Μυτιλίνη, Λίμνος, Σάμος, Χίος, Ικαρία, είναι σε μια φάση δύσκολη. Επίσης, οι Κυκλάδες είναι σε κίτρινο, η Κρήτη παραμένει σε κίτρινο. Ήταν πολύ ψηλή, 4, πήγε σε κατηγορία 3 σήμερα. Και η Ανατολική Πελοπόννησος, Βόρειο-Ανατολική μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, όχι η Ανατολική, είναι και αυτή σε κόκκινο συναγερμό για τα φαινόμενα που αναμένονται. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, και η Ανατολική Ελλάδα, Εύρος, Ροδόπη, ξέρετε εκεί. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς θα επιχειρήσουμε να δώσουμε την εικόνα όσο γίνεται καλύτερα. Θα πάμε και στα μέτωπα. Στη συνέχεια.

Είχαμε φυσικά τις προηγούμενες ημέρες που βγάζαμε τη σκαλέτα, το τι θα περιλαμβάνει δηλαδή η εκπομπή. Όχι ότι είχαμε παραμερίσει τελείως το ζήτημα της πυρκαγιάς, όχι, πάντα το έχουμε υπόψη. Ωστόσο είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, λίγο πιο light που λέμε και πιο καλοκαιρινά. Αλλά δυστυχώς αδέρφια, δεν μας επιτρέπεται από όλα όσα συμβαίνουν να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Εκτός από αυτά τα δύσκολα, αυτή την καταστροφή, αυτή την θλιβερή εικόνα που παρουσιάζεται, κυρίες και κύριοι, σε διάφορα σημεία της χώρας από τις πυρκαγιές που συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Σαν να δόθηκε ένα σύνθημα, ρε παιδί μου, μόλις ξεκινήσει ο άνεμος ο δυνατός, να έχουμε πυρκαγιές κατευθείαν. Δεν μ' αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά θα μου πεις βέβαια, εντάξει, πότε να ξεκινήσει να καίγονται ο κόσμος, όταν δεν έχει αέρα, τότε είναι οι συνθήκες πιο ευνοϊκές. Ναι, αλλά δεν είχαμε τώρα εδώ σαραντάρια, παιδιά. Δεν είχαμε. 32-33 βαθμούς, 35 και 3 ημέρες που είχαμε 40 πριν από 15 μέρες. Δεν φύσαγε τότε και δεν άρπαξαν πυρκαγιές. Μόλις εδώ ξεκίνησε το πατριντή το μεγάλο, με τα γκάστς τα λεγόμενα, τις ρηπές ανέμου να φτάνουν μέχρι και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, κάει και η μισή Ελλάδα. Όπως γίνεται κάθε φορά δηλαδή. Λοιπόν, για σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς. Να ξέρετε ότι εδώ στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά έθριος παντού, να ξέρετε, στην Ελλάδα, αλλά εδώ στην Αττική θα έχουμε 4 με 6 και στα ανατολικά θα φτάνει και τα 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Αυτό το μικρή εξασθένηση με στεναχωρεί πολύ και με φοβίζει. 23 με 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, χαμηλά ρε παιδί, κανονική θερμοκρασία για την εποχή. Μάλιστα στα ανατολικά και βόρεια δεν θα είναι τόσο, η μέγιστη θα είναι 31 βαθμούς. 31. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, εκεί καλύτερη εικόνα, δεν έχουν κατηγορία 2 είναι, δεν υπάρχει ψηλή επικινδυνότητα. 20 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Τα προβλήματα σας είπα που είναι και που αναμένουμε έτσι τα ζητήματα να προέλθουν. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση, να δούμε πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, τώρα που τα μέσα τα εναέρια έχουν αρχίσει να επιχειρούν, μήπως δούμε μια καλυτέρωση της κατάστασης και σώσουμε όσα σώζονται.

Τώρα το ελικόπτερο που είναι. Live Άγιος Νεκτάριος, μάλιστα. Βλέπω εικόνα τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο. Παίρνει από δεξαμενή αυτά τα ελικόπτερα, τα Ericsson, που είναι σαν σφίκες. Το οποίο πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Έτσι, το πως παίρνει νερό από μια δεξαμενή που είναι 4 μέτρα, 5. Πως μπορεί, ας πούμε, με τι ακρίβεια να τοποθετείται ο ειδικός σωλήνα και να παίρνει νερό. Πραγματικά είναι αξιοπερίεργο και πάρα πολύ, θα έλεγα, σημαντικό να έχουμε τέτοια μέσα. Σας έλεγα ότι 500 πυροσβέστες δίνουν τη μάχη. Περιμένουμε τα ενιαία μέσα να κάνουν ό,τι μπορούν για τη συνέχεια. Στο Ρέθινο είδατε την κατάσταση μέχρι χθες, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες που συνομιλήσαμε και με τους συναδέλφους μας στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Κρήτης. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πετάξουν. Και δεν υπήρχε όχι μόνο λόγω των ανέμων, αλλά λόγω και της θαλασσοταραχής. Δηλαδή διπλό το πρόβλημα, μεγάλο. Τέλο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Τιτάνας, ο Άτλαντας των ήχων, ο Φανάς Αθανασόπουλος. Στο βάθος, η GNTM, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-1080-880. Έτσι, Ειρήνη, έτσι. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της μουσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Αντωνινέος, παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 10 σήμερα. Από αύριο, 8-11.

Ανεξέλεγκτη, κυρίες και κύριοι, με τη φωτιά στη Βένιζα των Μεγάρων. Στην Κεφαλονιά έχουμε ένα νέο μεγάλο μέτωπο. Όπως σας έλεγα, πάνω από 66.000 στρέμματα και δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη από τη μεγάλη φωτιά. Τώρα έχουμε, ξέρεις, θα το ονομάζουμε και Mega Fire. Έτσι, για να μπαίνουμε στο κλίμα, ας πούμε. Αλλάζει. Όταν το βαφτίζεις, γίνεται πιο πομπόδες, άμα το πεις αγγλικά. Φτιάχνει, ρε παιδί μου, ούτε αν χρησιμοποιείς τώρα ελληνικά. Έχουν εκκοινωθεί οικισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. Κοτελιός, Κάτελιος, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, με κατεύθυνση προς Αργοστόλη, δόθηκε εντολή εκένωσης. Με 112 απομακρύνονται άμεσα προς Αργοστόλη οι κάτοικοι των περιοχών Χιονάτα, Θυραμώνας, Μαυράτα, Περιφερειακή Νότα Κεφαλονιάς, προς Αργοστόλη και αυτή, ενώ οι περιφερειακές ενότητες, όπως σας έλεγα, Βιωτίας, Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας, είναι σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία 4. Στη Βένιζα, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, μένεται αυτή την ώρα μεγάλη πυρκαγιά που έχει διασπαστεί σε δύο, όπως σας είπα, μέτωπα, από το Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι της Ψάθας έχουν απομακρυνθεί προς Αλεποχώρη και Μέγαρα, ενώ στις 6.30 το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν ελικόπτερα. Πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκαν. Στη Βένιζα η φωτιά μένεται κοντά στο κέντρο βολής, στο πεδίο βολής των Μεγάρων, με αποτέλεσμα να ακούγονται κρίξεις, προφανώς από βλήματα που δεν έχουν σκάσει, έχουν σκάσει μερικώς. Όπως καταλαβαίνετε, μια έτσι πολύ δύσκολη κατάσταση. Η μάχη ήταν ολονύκτια, ήταν δύσκολη. Τα πιο επικίνδυνα μέτωπα είναι αυτά που σας έλεγα, δηλαδή ανατολικά Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος προς τα Βίλια, και νότια Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βένιζα. Εκεί είναι και η μεγάλη ανησυχία των πυροσβεστών, οι οποίοι προσπαθούν έτσι να περιορίσουν την κατάσταση, με τα ελικόπτερα να επιχειρούν ασταμάτητα. Παρακολουθώ τώρα ασταμάτητα τις ρήψεις. Στην εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας. Εκεί, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η φωτιά. Έχουν διαταχθεί εκενώσεις στους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Επίσης, έχουμε 11 συλλήψεις από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών στην Αργολίδα, την Ηλία, τη Σέρε, στην Αττική και τη Λέσβο, και όπως σας έλεγα και ένας ακόμα, ο οποίος κρατείται και ανακρίνεται, θα δούμε αν γίνει σύλληψη, στην Κεφαλονιά. Ειδικά για τη μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Άργους Μυκηνών. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε 100 χιλιόμετρα ανέμους και άλλος βγαίνει να κάνει με το τρακτέρ να κάνει δουλειές. Και μάλιστα τι δουλειές? Δουλειές οι οποίες επιφέρουν και τέτοια επικίνδυνοτητα. Σπινθήρα, ας πούμε. Δεν βγήκε να οργώσει. Δηλαδή, 57χρονος και 57χρονοι κρατούνται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και θα πάνε για τα περιττέρω στον εισαγγελέα και στο δικαστήριο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αρκετά ήδη τα μηνύματά σας. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε όλους και σε όλες εσάς που ξεκινάτε μαζί μας το πρωινό σας. Θα θέλαμε να είναι πολύ καλύτερο, είναι αλήθεια, αλλά δυστυχώς είμαστε στα ίδια με χθες. Στα ίδια με χθες ακριβώς. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καυκόπουλο, καλομήνα και καλή Παναγιά, λέει. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πέτρο, ο Γιώργος. Με υγεία, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο, και εσένα, τα φιλιά μου να έχεις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: όχι, δεν είναι αμέλεια, όχι, δεν είναι ατύχημα, είναι ένα καλό οργανωμένο σχέδιο για να καεί η πατρίδα μας. Ισόβια κάθεξη χωρίς αναστολές, αυτούς που συλλαμβάνονται για εμπρισμό. Τώρα, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτης, λέει ο Παναγιώτης. Ο Κωστής λέει για καθήκια που κάνουν τα διάφορα. Εντάξει, έχει μια θεωρία συνωμοσίας για νομογεννήτριες. Τώρα αυτό, ρε φίλε, τι να σου πω.
Δεν επιβεβαιώνονται αυτά τώρα. Όταν υπάρχουν και στοιχεία, κάποιος πάει στον εισαγγελέα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να λέω ότι αυτή είναι η εξωγήινη. Το θέμα είναι, μπορώ να το στηρίξω όλο αυτό. Πρέπει να το δηλαδή, ό,τι λέμε, πρέπει να στηρίζεται κιόλας. Κατάλαβες, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στον διαγαλαξιακό ασφαλιστή Τάκη Σκροπολίθα. Τι γελάς, ο καλύτερος είναι. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ο Τάκης είναι αυθεντία. Ο Σεβάσμιος. Σεβάσμιος τον ασφαλιστό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε σε τούτο εδώ τον τόπο. Η μεγάλη μας έγνοια είναι το πώς θα προβληθούμε. Πώς θα φανούμε εμείς μπροστά στο φακό και μετά το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Οι πραγματικοί μικροί ήρωες βλέπουν τα κανάλια και στρίβουν γωνία γιατί το καθήκον τους το έπραξαν. Τόσες μέρες και εγώμαστε και άλλες τόσες πέρυσι και πρόπερσι και πάμε πίσω στους αιώνες. Και εμείς τόσα χρόνια επαναλαμβανόμαστε, αυτοαντιγραφόμαστε φέρνοντας το ίδιο αποτέλεσμα. Εκεί έξω στην κοινωνία υπάρχουν επιστήμονες αξιόλογοι, θα μπορούσαν να συνεργαστούν, να δώσουν διαφορετική λύση. Αφού οι τετριμένες λύσεις δεν αποδίδουν, να αναζητήσουμε άλλες πιο ριζοσπαστικές. Αλλά τα ξέρουμε όλα, λέει, εμείς. Και αφού τα ξέρουμε όλα, βγαίνουμε μπροστά να αρπάξουμε τη θεαματικότητα και ο Θεός να μας βοηθήσει. Καλή συνέχεια. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, αγαπητέ φίλε. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι περιμένουν τέτοιες ευκαιρίες για να αναδείξουν το εγώ τους και να κάνουν την προβολή τους. Κάποιοι άλλοι βέβαια δίνουν τη μάχη, όπως είπε, στο πεδίο. Θέλω όμως να πω και το εξής, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές κάνουμε λάθος να προβάλλουμε αυτούς οι οποίοι δεν δίνουν τη μάχη. Όταν όμως, δηλαδή, όταν θα δώσουμε την εικόνα, θα δώσουμε δηλαδή την προσοχή που πρέπει σε αυτούς που είναι πρωταγωνιστές πραγματικοί, πρέπει και εκείνοι να μιλούν για να δείχνουν τη δουλειά τους, να δείχνουν ότι πραγματικά εκείνοι είναι που κάνουν τη δουλειά και όχι κάποιοι άλλοι χαρτογιακάδες. Δηλαδή δεν πρέπει να κρύβονται και εκείνοι από τους δημοσιογράφους για να μπορούμε να αναδεικνύουμε αυτούς που πρέπει και όχι τους υπόλοιπους που λέγαμε, έτσι δεν είναι?

Μια ιδιαίτερη καλημέρα στους ακροατές μας από την περιοχή των Μεγάρων. Λένε ότι βλέπουμε από μακριά τη φωτιά. Σημαντικό να παραμείνει μακριά, αυτό είναι το θέμα. Από κατοικημένες περιοχές ειδικά. Το ιδανικό βέβαια σενάριο είναι να τελειώνουμε όσο γίνεται. Αλλά δεν το βλέπω, παιδιά. Μπορεί να έχουν έτσι μια μερική υποχώρηση οι άνεμοι, η έντασή τους. Αλλά είναι ακόμα πολύ ισχυρή. Και η μάχη είναι άνηση πολλές φορές σε πολλά σημεία. Η εικόνα που παίρνουμε από τα σημεία του μετόπου είναι αποκαρδιωτική. Καθώς φαίνεται πως η φωτιά δύσκολα μπορεί να τίθασευτεί τουλάχιστον από γης. Από αέρος οι προσπάθειες συνεχίζονται. Δεν βλέπω Καναντέρ. Ίσως είναι το σημείο που βλέπω μόνο αυτά τα ελικόπτερα, τα Έριξον. Η αλήθεια είναι ότι τα Καναντέρ έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες πυρόσβεσης, παίρνουν περισσότερο νερό ή επιβραδυτικό υγρό και μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά. Αλλά και τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έχουν καλύτερη, θα λέγαμε, περισσότερο έτσι, μπορούν να επικεντρωθούν σε σημεία, μεγαλύτερη ακρίβεια ίσως, για να μπορούν να επιχειρούν. Αυτά βέβαια δεν τα λέω εγώ από μόνος μου, αυτά εντάξει, τα έχω συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, γιατί το να το παίζουμε εμείς ειδικοί δεν λέει κάτι, έτσι, και να μεταφέρουμε και εσφαλμένες πληροφορίες, όπως ακούω αρκετές φορές να γίνεται. Καλημέρα στον Στέφανο. Δεν ξέρω, Στέφανο, δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι μία από τις ημέρες που βλέπω εδώ στο εορτολόγιο για τον Στέφανο. Γιορτάζει, δεν γιορτάζει. Εγώ θα σου ευχηθώ να είσαι καλόχρονος, να είσαι πολύχρονος. Όλα τα καλά σου εύχομαι, να είναι ανέφελα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν και να είναι και πολλά. Λοιπόν, και στη Φωκίδα βλέπω τώρα, παιδιά, έχουμε στο σκάλωμα, έχει περάσει στους οικισμούς πηγή, κλίμα και μαγούλα. Και η φωτιά βρίσκεται στις αυλές των πρώτων σπιτιών στο Πευκάκι. Προσπάθησαν οι πυροσβέστες να δώσουν έτσι ό,τι μπορούν για να ξεφύγει, να κόψουν την πορεία της φωτιάς. Ωστόσο, φαίνεται τα πράγματα παραμένουν δύσκολα εκεί. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Η μάχη με τις φλόγες, κυρίες και κύριοι, θα αποτελέσει και τις επόμενες ώρες το βασικό θέμα σε όλα τα έκτακτα, σε όλα τα ενημερωτικά μέσα, σε όλες τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα που έχουν προχωρήσει σε ροή ουσιαστικά, παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα τη δύσκολη που συνεχίζει να υπάρχει σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, εάν εξαιρέσω την Εύβοια που φαίνεται ότι τη Βιωτία που φαίνεται ότι η κατάσταση πηγαίνει λίγο καλύτερα δηλαδή, στις άλλες περιοχές έχουμε θέματα μεγάλα, θέματα σημαντικά, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα, με τις φωτιές που συνεχίζονται.

0: Λοιπόν, θα δούμε και σε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να μπορούμε να μπούμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Και εφόσον έχουμε αλλαγές σε αυτή την εικόνα, κυρίες και κύριοι, τη δύσκολη, θα μπαίνουμε στο θέμα το μεγάλο της ημέρας που είναι και σήμερα οι πυρκαγιές. Θα ξεκινήσουμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Η απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα με πρώτο θέμα σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ένα ευρώ. Σε ποιες νέες δράσεις πάνε τα κοινοτικά κονδύλια? Σε μόνιμη λειτουργία το 112, Λερναία ίδρυα τα πύρινα μέτωπα, σε ύψιστη επιφυλακή χώρα, το κοκτέιλ ζέστης και δυνατών ανέμων θεργεύει τις πυρκαγιές και προκαλεί τρόμο, εκενώσεις οικισμών και κόκκινος συναγερμός σε όλα τα επίπεδα. Κυβέρνηση, στρατηγική με έργα δράσης και επικοινωνία, οδηγείς Μητσοτάκη για κομβικές μεταρρυθμίσεις στον δρόμο προς την Κάλπη, Κυπριακό, αναγκαία η σύγκληση νέας πολυμερούς, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής κ. Μαυρίδης στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της απογευματινής, Πασόκ εναντίον Ελλάς, κεντροαριστερή σύγκρουση και στις μεταγραφές, πώς η Ελλάδα γίνεται διεθνής κόμβος φοιτητών, Daily Mail και The Mail, τι ενώνει ακόμη Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ, η θελώδη σχέση και μια φιλία των παιδιών που τους υποχρεώνει σε συνύπαρξη, στο θέμα που η εφημερίδα αντλεί μέσα από τη συνεργασία της με τον κολοσσό Daily Mail. Κρατερός Κατσούλης, οι γυναίκες μόνο μπορούν να μας σώσουν. Ο ηθοποιός μιλά για τη Λυσιστράτη, τον έρωτα, την πολιτική και τη ζωή του. Και Μουντιάλ, αντιδράσεις για το πολιτήριο του Ινφαντίνο. Τουρισμός, οι παραλίες μετατρέπονται σε dance floor. Τα ελληνικά beach clubs υποδέχονται διεθνείς DJs και χιλιάδες επισκέπτες. Ο Άκης Κέρτσος, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή. Έχουμε πλέον όλα τα εργαλεία για περισσότερα και προστά ακίνητα. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των πολιτών προαναγγέλει ο ίδιος την Απογευματινή. Η κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της πέρασε σημαντικές τομές αντιμετωπίζοντας τη ρίζα τους παθογένειες και νοοτροπίες δεκαετιών. Και σήμερα θα βρείτε τα παραπολιτικά στα σημεία πώλησης του τύπου. Πρώτο θέμα, η κρυφαίας του Μαξίμου, τα κομβικά project που θα έχουν υλοποιηθεί ως την άνοιξη, μαζί με την εφημερίδα το Iran. Το ειδικό περιοδικό για τον αθλητισμό, το τρέξιμο ειδικότερα και όχι μόνο. Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος, ισχυρή άνεμη και ξηρή βλάστηση, μεγάλη κίνδυνη για τις φωτιές, σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για το δύσκολο Αύγουστο. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο. Γκαλοπιά, προβλήματα στοιχιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και είναι η συνέντευξη του, συγγνώμη, είναι δημοσκόπηση για την περιφέρεια Αττικής, δίνει 55,4% θετική και μάλλον θετική άποψη για τον κύριο Χαρδαλιά, τον περιφερειάρχη Αττικής. Μάρκος Σεφερλής θα κατέβαινα στην πολιτική μόνο ως αρχηγός. Ιδύλιο, όταν η Ολυμπία βρήκε κρίσο από την Αργεντινή και Μύκονος συνωστισμός από σελέμπριτες στις παραλίες της. Πάμε στο Δήμα. Ευνηδιασμό ομολογούν στην πολιτική προστασία. Τι φοβούνται, γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες? Οι τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου είναι πάντα πολύ κρίσιμες για τις πυρκαγιές, προειδοποιούν κάθε χρόνο οι επιστήμονες, εξαιτίας της συνύπαρξης τριών κρίσιμων παραγόντων, των ισχυρών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της μορφολογίας του εδάφους. Παρότι οι παράγοντες κινδύνουν γνωστοί, στελέχη της πολιτικής προστασίας ομολογούν ότι ευνηδιάστηκαν από τα πολλαπλά μέτωπα που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Ο πολυδιασπασμένος μηχανισμός δασοπυρόσβεσης ουσιαστικά εξουδετερώθηκε, τονίζουν, αναδεικνύοντας κενά και αδυναμίες παρά τα νέα τεχνολογικά και τα σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου και πυρκαγιάς. Αυτά που λέγαμε και εμείς πριν. Το στίγμα της επανένωσης με κόκκινα γράμματα, η αλήθεια για τα γλυπτά. Το Βήμα αποκαλύπτει το νέο φυλάδιο της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για αναλυτικά σχόλια στις θέσεις του Βρετανικού Μουσείου, που τα μέλη της ελπίζουν να εισακουστούν από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος παλαιότερα συμμεριζόταν τις απόψεις τους. Last year. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την ανάγνωση των εφημερίδων, για να πάμε στο μέτωπο, γιατί στο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι από πολύ νωρίς, όλη τη νύχτα δηλαδή, δεν έχει κλείσει μάτι, ο Δήμαρχος των Μεγάρων, Δήμαρχο Μεγαρέων, ο κ. Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, και εσεί δίνετε τον αγώνα το δικό σα, προσπαθώντα έτσι να συντονίσετε τι δυνάμει και τι δικέ σα να μην φτάσει στην περιοχή. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα και τι φοβάστε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μέτωπο ενεργό στο πεδίο βολής, το οποίο κινείται ανατολικά. Έχουμε και ένα νέο μέτωπο. Πάντως η φωτιά είναι σε ύφεση σχέση με χθες το βράδυ, αλλά τέλος πάντων το αίτημα είναι να έρθουν τα εναέρια μέσα να συνδράμουν για να μπορέσουμε να την περιορίσουμε ακόμη περισσότερο και να την σβήσουμε.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή εναέρια μέσα δεν υπάρχουν ή είναι λιγοστά?
1: Μου μετέφεραν ότι δεν επιχειρούν σε εμάς γιατί υπάρχει καπνός, αλλά λογικό δεν είναι που υπάρχει, υπάρχει καπνός. Δηλαδή είναι απαραίτητη η ρήψη νερού από τα εναέρια μέσα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σβήσει φωτιά.
0: Σωστά, σωστά. Δημαρχέ μου, να σας ρωτήσω, το πεδίο βολής Μεγαρέων είναι στο Καντιλί ή είναι, όχι, αυτό είναι στο Μεγαλοπεύκο?
1: Υπάρχει το πεδίο βολής του πυροβολικού και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το ένα στο Καντήλι.
1: Είναι στο πεδίο βολής του πυροβολικού, το βασικό μέτωπο, που είναι κοντά στη Βέννησα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντά στην,
0: και τώρα εκεί ακούτε και εκρήξεις προφανώς από άσκαστα βλήματα ή από βλήματα που έχουν σκάσει μερικώς. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, ισχύει?
1: Ακούγονται εκρήξεις και χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι από βλήματα που είναι άσκαστα ή αν είναι από μετασχηματιστές της ΔΕΗ που...
0: Σωστά.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, λογικό είναι να το γνωρίζετε, ναι.
1: Τι να σας πω τώρα...
0: Η ενημέρωση που παίρνετε από τους αρμοδίους είναι ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καλύτερες, δηλαδή ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι και ότι θα πάει καλύτερα η εικόνα. Σας έχουν έτσι σε μια, η πολιτική προστασία σας έχει σε μια εγρήγορση για την πιθανότητα να υπάρχει και μετακίνηση ίσως σε κάποιους οικισμούς του Δήμου, στον αζαρό του Δήμου σας.
1: Δεν φυσάει. Δηλαδή υπάρχει άπνοια σχεδόν. Θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει τώρα. Τι να πω, αυτό ξέρετε κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς αλλάζει κιόλας, αλλά προς το παρόν νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη φωτιά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, Δημήτρη. Και εντάξει, στην περίπτωση της Κεφαλονιάς πριν από λίγο ακούσαμε τον κύριο Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη, να λέει ότι εκεί είχαμε βρισμό, έχουν συλληφθεί και κάποιος, έχει μάλλον προσαχθεί κάποιος. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο, τουλάχιστον προς ώρας. Θα τα δούμε όμως συνέχεια αυτά, Δημάρχη.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά τώρα όπως είδε ξεκίνησε από τη Βιωτία. Άρα η έναρξή της δεν ξέρω πώς είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα για ένα νέο μέτωπο που μου μίλησε ο διοικητής της πυροσβεστικής, δεν ξέρω αν προέκυψε από εμπρισμό, δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση και αντίδραση και έτσι στη δική μας επικοινωνία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, κύριε Σεκίνη. Καλή εικόνα δίνει ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαργέτης, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, υπάρχει τώρα. Εκεί υπάρχει, ελπίζω, εφόσον είναι καλύτερη όσον αφορά η καλύτερη εικόνα όσον αφορά το θέμα των ανέμων, αυτό σημαίνει ότι σύντομα δίσως θα πρέπει να επιχειρήσουν περισσότερα νέα μέσα για να περιοριστεί το... η φωτιά, η πυρκαγιά. Και περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής κάποια στιγμή να μας δώσει και μια εικόνα για το τι έχει γίνει στις τελευταίες 48 ώρες. Έτσι. Αν δεν ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει, να έχουμε μια ενημέρωση για να μην ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε τώρα τρόπους να μάθουμε το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Θέλουμε μια επίσημη ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, ποια μέτωπα είναι ενεργά. Για να έχουμε την εικόνα και να μεταφέρουμε σε εσάς. Να συνεχίσουμε πάντα να ξέρετε ότι έχουμε προτεραιότητα στις επικοινωνίες μας με τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου, των πυρκαγιών. Εμείς συνεχίζουμε με την ανάγνωση των εφημερίδων τώρα και θα δίνουμε πάντα προτεραιότητα σε εκείνες τις φωνές που δίνουν τη μάχη. Πάμε στην Αυγή της Κυριακής. Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη. Συνεργασίες με όσους στέλνουν στη βάση της ισοτιμίας. Πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Το σχέδιο πολιτικής σύγκασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια. Δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ. Βασικές θέσεις του κόμματός μας. Η Ελλάδα στις φλόγες. Τρεις πυροσβέστες έπεσαν την ώρα της μάχης. Καταστροφή στον φοινικό δάσος της Πρέβελης. Οι καύσονες που καίνε την Ευρώπη. Κλείνει τις εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης. Εργατικά ατυχήματα. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Το ελληνικό συνομάει υποκρατικό έλεγχο. Το Κυπριακό, το Ισραήλ και οι ελπίδες. Και το νερό στην αγκαλιά της Στέρνα. Ο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Και τέλος Αυγούστου το κόμμα Σαμαρά. Πάμε στο θέμα. Γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο? Οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη. Τα μέτρα της δεύτερου Σεπτεμβρίου φαίνονται στη τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο. Θα μετρήσει τις αντοχές Σαμαρά, Τσίπρα και Καριστιανού. Παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας στο μεγάλο ξεκατίνιασμα Πασόκ Τσίπρα. Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα σε βίλες παραδείσους? Ψηλιάζει. Μήπως θα πάμε. Έγινε τηλεφώνημα μεταξύ τους που γέννησε το βυθίσατε τη χώρα. Έγινε τηλεφώνημα, Ανδρέας Καραμαλής, έγινε τηλεφώνημα μεταξύ τους που γέννησε το βυθίσατε τη χώρα. Άρα εδώ μιλάμε για συνεννόηση των δύο κορυφαίων της πολιτικής, των δύο πόλων της εκείνης της εποχής. Πρόεδρος Δημοκρατίας ο Καραμαλής, Ανδρέας Παπαδόπουλος πρωθυπουργός. Συνθέτες ήταν τότε το 87 ο Καραμαλής. Δεν θυμάμαι. Ναι. Οι συνθέτες γράφουν σε τραγουδιστές, τα χιλιοτραγουδάνε και οι κληρονόμοι τα απαγορεύουν με αφορμή τον καυγά του Ιού Χατζηδάκη με τον Μανώλη Μητσιά. Κωνσταντίνος Φλόρος, ο στρατηγός, μιλάει για όλα σε συνέντευξή του. Και Τζορτζ Γιαννακόπουλος, ένας Έλληνας, αποκαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνει βάρος αλλά όχι μυϊκή μάζα. Το σκεύασμα που καταπολεμά οκνηρό γονίδιο. Έχουμε τέτοιο οκνηρό γονίδιο, Θανάση. Τεμπελιάζει. Ξύπνα, βρε. Πάμε στο παρόν. Τσουνάμι ψηφιακής οργής. Βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Αγανάκτησε ο κόσμος που αντί για εξυγχρονισμό αντιμετωπίζει ηλεκτρονικοποιημένη γραφειοκρατία. Ευκαιρία για μόνιμη επιδότηση μετέρων οι εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Δεν το έχω δει να βουλιάζει πάντως, να σου πω την αλήθεια, του ψηφιακού κράτους. Καλά πάμε, αλλά τώρα βέβαια δεν ξέρω πού στηρίζεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα να έχουν προκύψει. Κίνδυνος θανάτους, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα χτύπημα να το εξηγεί λίγο, να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο τομέα. Αυτό που έγινε στον Πειραιά πριν από λίγες μέρες αποτύχει διευθυνής αμεθύματα, πρέπει να ανησυχήσει κάθε αρμόδιο. Κίνδυνος θάνατος εξ καλωσιές. Στροφή δεξιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο τις αναποφάσεις τους. Και πώς να αποφύγετε τραγικά απρόπτωτα στις καλοκαιρινές διακοπές σας. Κρατήσετε μακριά την πεθερά σας. Ελεύθερος τύπος. Το τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη. Τα 3-2 μέτρα για τους συνταξιούχους. Προσέξτε τώρα, όταν λέμε στο τραπέζι η σύνταξη, είναι η 13η Εθνική Σύνταξη, που σημαίνει τα 400 τόσα ευρώ, έτσι, όχι κανονική σύνταξη. Δηλαδή όχι παίρνετε 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, σύνταξη, θα πάρετε και 1013η σύνταξη, όχι. Είναι εθνική, 400 τόσα. Βέβαια, ό,τι πάρεις καλό είναι, έτσι. Μαξίμου, επιχείρηση εξουθένωσε της αντιπολίτευσης. Και μία ημέρα σε εγκαταστάσεις της Βάρης, σε νέα εποχή η σχολή ευελπίδων, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Το μεγάλο παζάρι της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό. Σφοδρές επιπτώσεις, η κυρώση ΗΠΑ σε Ρωσία, Ιράν και ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα. Και η Ευρώπη επενδύει εκατομμύρια στα ελληνικά ταλέντα. Οι πιτσιρικάδες πάνε σε μεγάλες ομάδες για το ποδόσφαιρο. Μιλάμε και ισχύει ο Τζιόλης, έβαλε γκολ. Ναι. Πού παίζει? Άρσεναλ, ε. Στους κανονιέριδες, ε. Μπράβο το παλικάρι. Άνοιξε λογαριασμό. Πάμε στην κόντρα. Μετά την Ισπανία, φόβη για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα, τρομάζει την Ευρώπη η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Απόβαση δεκάδων χιλιάδων. Δεν έχουμε τα ίδια ζητήματα με τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί εκεί έχουν κολυμπώντα πας. Εδώ τώρα μόνο κολυμπώντας δεν ξέρω αν μπορείς να πας, γιατί δεν είναι, τα νερά είναι λίγο δύσκολα. Ή να φύγεις από τη Λιβύη να πας στην Κρήτη. Ένα. Ναι, λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε δει να υπάρχουν ασύμμετρες απειλές και να έχουμε τέτοια ζητήματα, πάντα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Προς κατάργηση οδηγείται η συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Συναγερμός στην Ελλάδα από την απόδοση χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, καθώς η χώρα ήδη πιέζεται από ροές που φτάνουν μέσω Λιβύης πρωτίστως στην Κρήτη, τη Γάβδο, αλλά και σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εργατικά δυστυχήματα από τα εξαμήλια στη Διολάντα, όταν η εργασία μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου και σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, λέει κόντρα. Στις δεξαμενές των αναποφάσεων και της αποχής στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας, στην τελική ευθεία το κυβερνητικό πρόγραμμα και η αρχιτεκτονική της γεωπολιτικής ανελαστικότητας. Ωραίο. πάμε στην καθημερινή. Σαρώνουν το δικό μας βυθό αντιμέτωποι με τα αλευτικά της γείτονος, πως οι τουρκικές μεταμηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα παρασκήνια, ο Έλληνας που έστησε το θαλάσσιο σκηνικό της Οδύσσιας. Η επιχείρηση μεταφοράς των ξύλινων πλοίων και τα γυρίσματα μέσα στα κύματα. Το είδες, Θανάση, την Οδύσσεια? Την είδα, εγώ την είδα. Ωραίο είναι. Σαν κινηματογραφικό έργο είναι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά στοιχεία, ας πούμε, δεν συνάδουμε αυτά που ο Όμηρος έχει γράψει στην Οδύσσια του. Είναι μια κινηματογραφική έκφανση. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μ' άρεσαν, δηλαδή. Τελείως παράτερα. Όσον αφορά την Ελένη, ο Όμηρος δεν την έχει περιγράψει ακριβώς. Γιατί το ωραίο είναι κάτι προσωπικό πολλές φορές. Και έτσι το έχει αφήσει τη φαντασία μας. Δεν ξέρω τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες ηθοποιοί, οι οποίες είναι, δεν είναι λευκές, έτσι. Δεν νομίζω ότι διάλεξαν την πιο όμορφη. Τουλάχιστον θα έπρεπε να διαλέξουν. Αν είχαν σκοπό να διαλέξουν κάποια που να είναι μαύρη, ξέρω εγώ, Κινέζα ή οτιδήποτε, ας διάλεγαν μια όμορφη. Εμένα αυτή δεν μ' άρεσε πάντως. Τώρα είναι αυτό που έλεγε ο Όμηρος. Δες το εσύ με τα μάτια σου, ας πούμε, τι πιστεύεις ότι είναι όμορφο. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχω τις ενστάσεις μου. Αλλά ήταν ωραία ταινία, ως ταινία. Χολιγουντιανή, με θέαμα κτλ. Ήταν ωραία. Ο Ντέιμον έσκησε. Συνεχίζουμε. Πυροσβεστική δεδιέ, κυνηγητός στα αποκαίδια του Ρεθύμνου. Δύο ξύλινη στήλη εκτροδότησης, 5 μέτρα από τον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου Αγίας Γαλήνης. Είναι ανακριτική πάλι της πυροσβεστικής, πέταξαν με ελικόπτερο από την Αθήνα και τους φύλαξαν όλη τη νύχτα, ώσπου να φτάσει ο πραγματογνώμονας. Άκου, επιχείρηση, για να μην πάνε εκεί πέρα και κάνουν τίποτα. Και δεν βρουν την αιτία. Τι δείχνει η αυτοψία για τη φωτιά στην οποία βρήκαν το θάνατο δύο πυροσβέστες. Και ραντεβού το 2027. Ποιος αντέχει στον εκλογικό μαραθώνιο. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η μακρά προεκλογική περίοδος ως την άνοιξη του 27 θα φέρει την αντιπολίτευση. Ίσως γι' αυτό ο γάτος ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Γιατί βλέπει να ξεφουσκώνουν οι υπόλοιποι, τουλάχιστον η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και σου λέει είναι μαραθώνιος εδώ, είναι σπριντ, οπότε. Πάμε στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Πύρινος εφιάλτησε με δεκάδες μέτωπα, 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Έγκλημα στη Σύρο, άκρος επιθετικό το χτύπημα. Επιμένει η οικογένεια της διασώστριας του ΕΚΑΒ ότι η πρόθεση του δράστη ήταν να τη βλάψει. Για καθαρή εισβολή με στόχο τη ληστεία κάνει λόγο το ζεύγος των ιδιοκτητών του σπιτιού στην Άνω Σύρο. Σταύρος Γεωργίου, νέα τροπή στην υπόθεση δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου. Τι κρύβει το λάπτοπ του ποινικολόγου. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Ο Κυριάκος Πιεριακάκης μιλάει για όλα. Καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Συνέντευξη της Μιλένας Αποστολάκη. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Η ιστορία του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα και του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά που πήραν μεταγραφή. Ο ένας στον ιστορικό σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος τους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Επίσης, ο Ζέλ απειλεί τον Ερντογάν, το νεοσύστατο κόμμα Γενή Παρτί, έτσι το λέει, αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμεραν για τον Τούρκο πρόεδρο η απόφασή του να διασπάσει την αντιπολίτευση. Καλά, ξέρω τώρα. Ακόμη ένα κελί θα γεμίσει. Εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ. Στο ρεπορτάζ επιχείρηση καθαρά χέρια, αποκάλυψη, νόμος και τάξη σε όλη την Κρήτη με εντολή Χρυσοχοίδη. Τραμπουκισμή Κωνσταντοπούλου στο ΑΤΑΦ συντάγματος, επικαλείται τη βουλευτική ασυλία και μιλά για πολιτικό διωγμό. Πασόκ αλλαγή στρατηγικής με στοχοποίηση Τσίπρα ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Αμέληκτα ερωτήματα για την ασφάλεια των πληρωμάτων δάσο πυρόσβεστης για τους δύο νεκρούς στην Κρήτη. Βόρεια Κορέα, το χαρτί της Ουκρανίας παίζει ο Κιμ επιζητώντας γεωπολιτικό ρόλο. Και 10 γυναίκες καταγγέλουν τον οσκαρικό σταρ Τζάρεντ Λέτο για παρενόχληση. Πάμε στη Voice. Η Κρικρή απειλεί το περιβάλλον. Το αρμόδιο είναι ενήμερο, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Νέο success story κατέρευσαν. Μείον 18% οι πωλήσεις ακινήτων στο πρώτο εξάμηνο. Απόλυτο το 97% των σπιτιών που προωθούνται μέσω αγγελιών. Πολιτικός παραλογισμός. Αντί να κάνουν αντιπολίτευση, σκοτώνονται μεταξύ τους. Τα άκρα η σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς για την επικράτηση στην κεντροαριστερά. Η ηλεκτροκίνηση 5 χρόνια ΔΕΗ Blue, 5 χρόνια επιτυχίες. και Women's Voice, η τεράστια ευκαιρία για τη χώρα, έργα όπως η ανάπλαση στο ελληνικό. Πάταγος, ξεπούλησε συνέντευξη του Νίκου Μαστοράκη. Πουλάει ο Μαστοράκης ακόμα, τεράστια μορφή ο Μαστοράκης, ξέρει και τηλεόραση, ξέρει και δύναμη. Δημοκρατία, σύγχρονος Δραγιάς, ο κύριος Τασούλας. Αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής Ελλήνων στους Τούρκους. Την ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις, θυγείται να σκύψουμε το κεφάλι. Συνειδητά ψέματα το Μητσοτάκη και για την ασφάλεια στα τρένα. Ο Άδωνης καρφώνει το Βορύδι για οικονομικό σκάνδαλο. Μεγαλώνει το φιάσκο με τον εξοδικαστικό. Οι ρυθμισμένες οφειλές είναι μόλις το 9% του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Ακτινογραφία σοκ για τα αποκαίδια. Ο ρόλος Γκουτέρες Ηνωμένων Πολιτειών, όλο το σχέδιο για τη διχομότομηση της Κύπρου. Και να κλείσουμε με την Μακεδονία της Κυριακής. Νέα εποχή μετά τη διάκριση στην UNESCO. Ο Όλυμπος επιτέλους στο ύψος του. Τι σημαίνει για την περιοχή μας και τι πρέπει να κάνουμε. Ο Όλυμπος περνά στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, αποκτώντας την διεθνή αναγνώριση που αντιστοιχεί στη φυσική, πολιτιστική και μυθολογική του αξία. Η επόμενη μέρα φέρνει σχέδιο διαχείρισης, νέες υποδομές και αυστηρές δεσμεύσεις για την προστασία του. Και κυβέρνηση σε περιφέρεια Βόρεια Ελλάδα και δεύτερο βλέμμα Μητσοτάκη. Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με το βλέμμα στο επόμενο έργο, όχι στην κάλπη. Μιχάλης Κατρίνης, ο Μητσοτάκης έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και το ξέρει. Και μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου. Ο άνθρωπος δεν είναι αντικείμενο, είναι ναός Άγιος του Θεού.

Λοιπόν, αυτές κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, αυτές ήταν οι εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση μέχρι τις 10 και σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610-205-205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 11.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν

mamy che perna μαζί μου σε περβώ για γόνιμα να μάθουμε πιο μόνιμα το χάριζε

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τραγγίλα, Ακύλα.
6: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα, friend.
3: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
4: Ποτέ δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
3: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
4: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
3: Αθώθηκε για την υπόθεση.
4: Είναι αθώος οι συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος.
3: Σε καμία περίπτωση.
5: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
3: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
4: ναι.
3: Η διαθητεία.
4: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
3: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
4: Να σε καλά.
3: Πες στον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
4: έλα, είναι. Έλα που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
3: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
4: Καλά, να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
6: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
7: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
6: Δεν είναι δυνατόν.
4: Είναι θαύμα.
6: Είναι θαύμα.
4: Είναι θαύμα.
8: Χαίρετε!
4: Γεια σας!
8: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
4: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
8: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
4: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
9: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώντα, έλειος δηλαδή.
8: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
4: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
8: Ναι.
4: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
8: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
4: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
8: Να είστε καλά, γεια.
10: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
4: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
10: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO και είναι ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
4: Α, ευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
10: Μου έχουνε πει και στην Αργολίδα, μου έχουνε πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
4: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
10: Δεν γίνεται, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
4: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
11: Γεια σου Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
4: Γεια σου.
11: Έφυγε, έχω συγχαθεί. Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπον με τα αποταθήματα του φίλου Λεπικόκαλη, ξέρεις.
4: Τι κοινό.
11: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
4: Να, αυτά δεν μπορώ.
11: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
4: Δεν
11: το κουνού εδώ.
4: Η κακή εφατισμένη.
11: Ναι.
4: Πάλι.
11: Έλα ρε εσύ από
4: τι θα γίνει.
11: Την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
10: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
4: Πέσονται, μπαίνω.
10: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα
4: αλλάξω. Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ, έλα γεια.
12: Θα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
4: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
12: Ρε, δεν το βάλατε.
4: Το βάλαμε χθες, προχθές.
12: Α, πότε πια μέρα, για πες μου.
4: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
12: Α, το βάλατε δηλαδή.
4: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα.
12: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
4: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
12: Όχι, βέβαια.
4: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
12: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
4: Έλα, μωρέ, εντά, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
12: Τι εννοείς.
4: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Σε έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
12: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
4: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113, ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
12: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
4: Γιατί?
12: Είναι εχθροί.
4: Γιατί, ποιος κομμουνιστής σε επιρπήλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
12: Ρε, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
4: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
12: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
4: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
12: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
4: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
12: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
4: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
12: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
4: Είσαι κυρία.
12: Κοίτα, έχω...
4: Σε άλλαξε η μπουζού.
12: Ε.
4: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
12: Ποια φυλακή, βρε.
4: Α, δεν μπήκες.
12: Βεβαίως μπήκα.
4: Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαμβγό από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Σαββόπουλου.
13: Κι αν πω από αυτή τη φυλακή.
12: Φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
4: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
12: Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες, αυτό είναι.
4: Οπα.
12: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
4: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας.
12: Το όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα.
4: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
13: Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου.
4: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
13: Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψη σας είναι από άριστο υλικό.
4: Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις.
12: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
4: Έλατε.
12: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρεία, δεν είναι σωστό.
4: Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα.
12: Βλασφημία. Πρώτα...
4: Ο Πανούσης τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε.
12: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
4: Τι έκανε, λέει.
12: Σόγαμο.
4: Άννα, εκτός γάμου δηλαδή.
12: Βέβαια.
4: Α, πα.
12: Κορίτσι που έχει, έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
4: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
12: Κατάλαβες.
4: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
12: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
4: Ντροπή τους.
12: Στη Μητρόπολη.
4: Ντροπή τους.
12: Ποια είναι ο Άγιος, μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
4: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
12: Είναι ειδωλολατρία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του σατανά.
4: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρίας υπέρ της εικονολατρίας.
12: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρία.
4: Η εικονολατρία είναι εντάξει.
12: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
4: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
12: Μα είναι ειδωλολατρία.
4: Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως. Α, μωρή τη ζωή τραβάσει, ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Άσε χτύρα από το χάμο.
12: Με βρίζεις,
4: Ναι, σε βρίζω.
12: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
4: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες.
12: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
4: Θυμήθηκα τη Χρυσάυγουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
12: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
4: Σ' άρεσε, λέγε.
12: Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα επάθαινα να κοπήσω.
4: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
12: Με πίσω.
4: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσε.
12: Βρε, με, τι με βρει.
4: Αν να χαθεί ανώμαλη χρυσαυγίτισα.
12: Γιατί με βρει τώρα.
4: Γιατί μου περιγράφει το όργιο.
12: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
4: Το ίδιο λέμε.
12: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
4: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
12: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιές.
4: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
12: Όλο
4: και τον μπράτσο, όλο.
12: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιές.
4: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
12: Που έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
4: Σε τσίμπαγε, βα τι βρωμιάρι σα αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ φέρτε τον, εδώ.
12: Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
4: Σ' ακούω, ναι, στα έκανα ωραία έτσι χρυσαυγίτικα, όπω σα αρέσει σα να πονάτε.
12: Θέλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο. μου.
4: Δοκίμασες και τον γκλόπ.
12: Είσαι αυτό, από κάτω το μπράτσο μου είναι όλο μελανιές, όλο μπλέκο.
4: Έλα τώρα με τους μπάτσους έτσι κι αλλιώς εσείς οι συμπάτσοι χρυσαυγίτες είναι. Πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο. Έλα τώρα σε παρακαλώ που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Άι παράτα μας, άντε για.
14: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
14: Μιχάλης από τα Ανσή.
4: Καλώς το να.
14: Κάτσε ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
4: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
14: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
4: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
15: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
5: Καμίσου.
15: Έτσι, μπράβο.
14: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
14: Τι ψάχνει να βρει.
4: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
7: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο, μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
14: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε
4: τουλάχιστον. Κάσε πει, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε για αυτά, έλα.
14: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
4: Γλυκούλιδες.
16: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
4: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
17: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
16: Πρώτον λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα Μεσόκοπα, Αλκαπώνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
4: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου, απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου, δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Τι του δώσαν χαρτοφυλάκια.

0: Μπαμπαμπαμ αυτό έκανε. Να κλέβει, ήξερε, του μάθε ο πατέρα του παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο εθνάρχη.
1: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
0: Τα διάλα.
1: Εντάξει.
0: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μα λένε ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμεί θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτό ο Τσίπρα μια ζωή. Πετάγεται σαν την Πορδί. Εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή. Έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
0: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
0: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά, τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ. Έχει πέσει μπλοκ ρε Αποστόλη, τι να ζω.
1: Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα.
0: Η ψήφος είναι μυστική μου, ρο.
1: Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι.
0: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου αγάπη μου.
1: Έχω αλλάξει εγώ.
0: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ, μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
1: Μπράβο κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
0: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
1: Γιατί μωρή σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο.
0: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
1: Αν το έχεις ανάγκη να το ακούσεις αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
0: Όχι, απλά δεν προσπάθησα να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
1: Κυρία. Αν... Α, κυρία.
0: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαία. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για να.
1: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
0: Τι να βάλω?
1: Δύο κάπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάπα κάπα.
0: Να, άντε ρε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Έλα ρε κουφάλα.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
4: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου.
1: Καλά είμαι.
4: Πού είναι εκπομπές λέω, μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
1: Πετράν.
4: Πετράν είμαι εγώ ρε.
1: Α.
4: Ως Πετράν εννοούσα.
1: Μιλάς στον εαυτό σου έτσι συχνά.
4: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
1: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
4: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
1: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
4: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω.
1: Να, αυτά μ' αρέσουν.
4: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
1: Με έχεις κάνει.
4: Ναι, ναι.
1: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα?
4: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
1: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
4: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Φοιτητής στο Βόλο, βέβαια.
1: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
4: Ό,τι τύχει.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
5: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
1: Ωραία, πού πάμε ρε.
6: Πού πάμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Hey, να είστε καλά.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Άμπα.
7: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
8: Γιατί ήμουν ωραίος κυρία.
9: Τι είχατε κάνει.
8: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
7: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουνε, γιατί τη συναδέλφισσα που η από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγανε 15 χρόνια μέσα.
1: Και αυτός θα πάει. Τι νομίζετε έτσι.
7: Λες.
1: Εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο. Που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
10: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη, του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο του έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
1: Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει κι αυτός.
7: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους.
1: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε.
11: Ετελείωσε.
7: Ετελείωσε.
1: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
12: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξώγαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε την 21 Απριλίου του 69.
1: Μάλιστα.
12: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
1: Και τέσσερις.
12: Και πέντε.
1: Ναι.
12: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
1: Το ξεχνάμε, Εμιλία νομίζετε Αντρέα, κύριε. Λέμε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
12: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξώγαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
13: Αποστόλη.
1: Έλα.
13: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
13: Μια και κάνουμε κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουνε τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις πελάτες στο βρατήριο και στο σφραγίζουν. Και γάζεις τον πίνακα.

0: ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών μας. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ.
1: Ωραίο. Δυνατό.
0: Αυτό είναι όντως.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Τι έπαθε τη βασάνισαν, λέει τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
1: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικός σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
3: Έλα, να σου πω, ρε.
1: Ρε.
3: Βρε. Βου.
1: Α, εντάξει.
3: Βορύδης.
1: Ιου.
3: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
1: Φυσικά.
3: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει.
1: Ερχόμαστε.
3: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως.
1: Δεν αυτό έχει σημασία.
3: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
1: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
3: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
1: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
3: Α, εντάξει.
1: Για το μισθό το δικό σου.
3: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
1: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
3: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να μπούει για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα, μερακλείδες.
1: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
4: Θέλουμε άντρες.
3: Μπράβο, έτσι. Καλά τα λες.
5: Να σου πω, Λακί, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
1: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
5: Τάκια, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλ τον μου, σε παρακαλώ.
6: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει,
1: Πόσο έχει πάει η άδεια τώρα?
5: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
1: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
5: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
1: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
5: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές, για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του, ψήφισαν το νομοσχέδιο. Δεν το ψήφισα μόνος μου.
1: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
5: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι.
1: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
5: Έτσι.
7: Αφήστε με να πω μια φράση επιτέλους.
1: Ναι. Δηλαδή καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
5: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα και της εύχομαι και περαστικά.
1: Τι, που πάει επαγγελισμό?
5: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον Ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
1: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης?
8: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
1: Κάτι καλά, το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
9: Συνοψίζοντας.
1: Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
9: Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
8: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
9: Τι είχατε κάνει? Α, αυτό δεν μπορείς.
1: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
9: Αλήθεια, βεβαίως.
10: Είμαι πολύ ωραίος.
4: Αλήθεια.
10: Βεβαίως.
9: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
1: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Ναι.
12: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι.
12: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση?
1: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
12: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Γι' αυτό, γιατί... ναι, είναι άλλος ένας.
12: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζητώ η επανάσταση για σήμερα, είναι χουντικός ή όχι?
4: Άντε καλέ, νοσταλγός του rock and roll απλά.
3: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει φωνή?
4: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι, ο Μαρίνος.
3: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
4: Α, το μέσα στα πριλ, εγώ τότε.
3: Α, μπράβο ρε μάγκα, μπράβο, αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
4: Ποιος άλλος τώρα, έλα για.
5: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
3: Ακούς γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
4: Έλα.
3: Ακούς, λοιπόν, από Φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη, αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το ότι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βόρειο. Και αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του δημοκράτη. Ναι.
4: Αυτά που είστε καχύποπτη δεν μπορώ. Αυτά.
6: Της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.
3: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτης Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα δείξεις στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δεις και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι, αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι, αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
7: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Εξαντλήθηκα.
4: Γιατί?
7: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
4: Να.
7: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει, ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε η δικτακτορία.
4: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
7: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
4: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει πουθενά.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Και επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο, ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται, και κάθε φορά που έβγαινα είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία και οι κόκκινες πιτζάμες.
8: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
7: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
9: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
7: Την κάθε μαλακία που ακούω.
10: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον κλειό γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21 Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. ΓΕΟΤΕ εδώ.
1: Πώς?
0: ΓΕΟΤΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα.
1: Έλα, Γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Εγάλιο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν? Όχι, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι. Ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε. Σε
0: περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ, okay. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πω, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις εσύ, κύριε Σουνά. Δηλαδή, τέτοια βλακεία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτες τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι. Αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, ο Φθαλμίετρο ήθελα.
1: Εγώ είμαι, εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω.
1: Όπα.
5: Ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένας, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και ναι. Να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω,
5: ναι.
1: Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα στο βράδυ.
5: Δεν μου ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για το βράδυ.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρ?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Να φύγει να πει. Αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει την πόση παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντως. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την άλλη αρχή.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στον Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των εγκατελειμμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άντια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Και μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
7: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ καθ' για λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσαν μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσαν. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
7: Αχ, αυτός ο λαός, ναι. Όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Και στη χωματερή, τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
7: Εντάξει.
1: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
8: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
9: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
8: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
9: Το κουκουέ και τα.
8: Αθάνε απ' έξω αυτοί, τι ναι, θέλουν.
10: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
10: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, ναι. Σε ποια περιοχή.
10: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
10: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
1: τι είναι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
11: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
10: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
10: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
10: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε χίλια, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
10: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
10: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σας. Και μέσα το κυρία.
1: Έλα κυρία μου τώρα.
10: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούς, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
10: 50 ευρώ να τους πάρω, Αποστόλη, πόσο να τους πάρω.
1: Και μόνο.
10: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
12: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
1: Πού τώρα?
12: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
12: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
12: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
12: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
12: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της Θεολόγων Ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άβε τσάμπα πράγμα.
12: Πλατεία Καρύπτει οδός Καρύτσι 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη, που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες Θεολόγων Ζωή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
12: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Harry Potter 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
12: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστολή.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
13: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
13: Πες τώρα, φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη Λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
14: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
15: Sorry.
14: Και στη Λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
13: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχει αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
13: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
16: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
13: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
13: Το λέει κιόλα στο τέλος.
14: Και τους αφήνει και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
13: Το ότι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
13: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
13: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
13: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πείραξη. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με την
1: βάση. Καλά έκανες. Ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
17: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
17: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση, οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοβέση μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
14: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
17: Μάλιστα. Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
14: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
17: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα κραβάτια και τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
17: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
17: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
17: Δεν λέω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
17: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
15: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
15: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Ιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
15: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να σε καλά.
18: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
18: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
18: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
18: Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει τις εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
18: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
18: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
19: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριζάρα μου.
19: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
19: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσιράκι.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
19: Κοίτα.
1: Να νευριάσω.
19: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κρανά.
19: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
19: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
1: Εντάξει.
19: Πάω να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
1: Εντάξει, κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
19: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γονίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
19: Ναι. Είναι,
1: τι έκανε?
19: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο από βλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
19: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Όχι, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
19: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
19: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
19: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει? Μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρια σε δύσκολο.
19: Έχουμε και εξουχάσει.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
20: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
20: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
20: Εγώ ήμουν. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα της στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέας.
14: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
20: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
1: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχεις καλώσει.
20: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα βήτα, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
1: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
20: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, γεια.
21: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
1: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
21: Ναι, και το 2020.
1: Α, καλά.
21: Το στρατηγό, τον απόλυτο.
1: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
21: Γιατί εγώ ρωτώ, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική του.
1: Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος?
21: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
1: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
21: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντέ.
1: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
21: Ο Ρότσιλ ολοκφέρερε, πετρελαίο.
1: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
21: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτή η λέσκη που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
1: Και ο Σιμίτης, οπα.
22: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
21: Τότε, ναι, εκείνη. Ήταν πώς τελειωγότανε από τη Γερμανία.
1: Μακαριότατος.
21: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα από την έδωσε ο Πολ Χίλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
1: Αυτό που ξέρετε, τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
21: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
1: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
21: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
1: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες? Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο?
21: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει να δει, αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
1: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ, έλα σε παρακαλώ.
21: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
1: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
21: Ναι, ευχαριστώ, γεια.
1: Όπα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
8: Έκανε μονικά μιλώντας.
9: Ναι.
8: Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά «Allos on fond και la petri». Είπα στον κύριο Γιαννίτσα «Βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ».
9: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
8: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας. Και το, με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
9: Το αμάξι?
8: Ναι.
9: Τι λες τώρα, αλήθεια?
8: Συμβαίνουν αυτά.
9: Πόσες μέρες δηλαδή?
8: Δεν ξέρω.
9: Θα το χειρουργήσουν, θα το κάνουν.
8: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
9: Ναι.
8: Φαίνεται.
9: Και τι είπαν ότι έχει?
8: Έχει, το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι.
9: Νίκιασε ένα μαξάκι να μπορείς να κινηθείς.
8: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα?
9: Μπορείς να νοικιάσεις μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
8: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν
9: καθόλου.
8: Ότι τους αρέσει αυτά τα αυτοκίνητα.
9: Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
8: Το μίνι μια χαρά είναι.
9: Το
8: άλλο το νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά...
9: Το μίνι το Τζίμι, πως το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι, νομίζω ότι θα βγάλεις πίσω τον πισινό σου και πατάω, ότι πηγαίνεις με το ποπό.
8: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
9: Τους αρέσουν γιατί είναι αεροδυναμικά και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
8: Πες μου τώρα ένα φόρεμα Σαββατοκύριακο, τι έκανες, τι εξωτικά πράγματα
9: έκανες.
8: Τι
9: να δεν λέω.
8: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ. Κοίτα, καρέκλα.
9: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
8: Να το, πήρες την κούπα, σήκωσες.
9: Μιλάμε.
8: Σήκωσε το τίμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
9: Μέχρι κι εγώ ένιωσα άσχημα δηλαδή.
8: Γιατί?
9: Να κερδίζω τόσο πολύ.
8: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβεις σε ένα βάθρο, σε μια καρέκλα και να πεις να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
9: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρεις και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές. Δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου, λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι, πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
8: Έπρεπε να σταματήσω το παιχνίδι.
9: Και μου έρχεται το 8 κούπα σου, λέω ένα παράδειγμα.
8: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες
9: μπράβο,
8: είναι καλύτερη μετά.
9: Δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ, έρχονταν τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρια από εδώ, αυτά, έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά, χιλιάρες, χιλιοπεντακοσάρες, γινόταν χαμός.
8: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
9: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή τους είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν, είπαν να μου δίνεις, γιατί κατεβάζει ο ένας, παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
8: Του πήραν το φαλάκι.
9: Και μετά, επειδή όμως του είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
8: Α, γιατί εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι, είναι σιγά.
9: Παιδί μου, και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλότερο και μετά, αφού κλείσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω: αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπες στο αμάξι με την ησυχία.
8: Έπρεπε να τους κεράσετε.
9: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
8: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει,
9: άμα παίζει. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνο σου, αυτό εννοώ.
8: Ναι.
9: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Τακτό πρωί κάναμε μπανάκι. Μπανάκι.
8: Τι μπανάκι.
9: Μπανάκι, μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στον πυρημικό. Παρακαλώ.
8: Τι έγινε?
0: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα: πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
8: Ήρθε η άλλη πυρηγό άρρωστη. Άλλη πυρηγό άρρωστη. Α!
9: Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
8: Τι να κάνετε τέτοιο?
9: Έπρεπε, όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Ναι. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
8: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
9: Πέτα και μάνα μου, χάρη του πατέρα μου. Φρε Μίκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε. Αυτό το πετώνε. Του χωρίζανε μετά.
0: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω: τι το βάζει αυτό, αυτό που του κάνει μπυρίμπα. Θα πάρω μπυρμπάκι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
9: Έτσι.
8: Μάλιστα.
9: Η Λέρη το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
8: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα σας πει πιο ήρεμες.
9: Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα, εκεί να δεις.
8: Τι εκεί.
9: Εκεί να δεις.
8: Τι.
9: Τι.
8: Και εκεί πλακώνεσαι.
9: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου, το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του, γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
8: Δεν πειράζει.
9: Και τα άλλα. Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δηλωδένουμε.
8: Μπράβο.
9: Αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους. Κάθε την Τρίτη αυτό, παιδιά, είναι κουραστικό. Άστε το, σας ματιάζουν.
8: Κάτσε ρε παιδί μου.
9: Σας ματιάζουν. Άστε
8: το. Δεν θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
9: Τη φάτσα μας να τη βγάλουμε, όσοι θέλουν. Δεν υπογραμμίζω τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζει τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιος βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαυτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
8: Ναι.
9: Κάντε κάτι
8: άλλο. Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσε.
9: Α, σε αυτό.
8: Η ανάλυση της ανάλυσης.
9: Μια Facebook friend, όχι, δεν ξέρω τι γυναίκα, είπε, θα πω κι εγώ, λέει, τώρα και την άποψή μου. Πες την κι εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
8: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, όλοι έχουμε από ένα.
9: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή, παιδιά, έχει κάνει το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας παράδειγμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι δεν θυμόμουν και πράγματα.
8: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
9: Αφού την είδα μετά, λέω: ωραία, κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάψα και μπουκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
8: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
9: Α, ναι, νομίζω και εγώ.
8: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
9: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μικόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
8: Ναι.
9: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
8: Ακριβώς.
9: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, τη θυμάστε Μάρκο Τρόμπι?
8: Ναι.
9: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φόραγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόβας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόδας.
8: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. ζεστή με τα κομπινεζά. Δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζεστή.
9: Όταν έχει ζεστή.
8: Φοράς ένα.
9: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
8: Πες μου τώρα ειλικρινά, είσαι κατέβηκε με το πιτσαμάκι να πετάξει σκουπίδια. Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
9: Ναι, αλλά το πιτσαμάκι μου μένει σε φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
8: Πιτζαμάκι, σορτσάκι.
9: Σορτσάκι ή αλίμονο δεν θα φορέσει το τσάκι.
8: Δεν έχει σχεδιάκι απάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
9: Κανονικό σορτσάκι.
8: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
9: Κανονικό σορτσάκι μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
8: Μα.
9: Δεν φοράω. Δεν φαίνονται οι πιτζάμες μου.
8: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
9: Πού δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω, να το χαρώ. Να πω να... καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
8: Φαντάζεσαι.
9: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
8: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
9: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
8: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
9: Όχι, δεν σου
8: με το μποξεράκι.
9: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πήγαμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα νεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, καθά τα ξύλα, τα κάθετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπο. Ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φανούμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο, να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια και όταν πηγαίναμε ήταν βλέπαμε τσούρμπο γυναίκες και πηγαίνει για ποιοι και λέγαμε όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο, μπας και πετύχουμε, δεν το πετυχαίνεις πάντα, μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
8: Λοιπόν,
9: κορμάρα, έτσι.
8: Μου λέει μια κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν και κυκλοφορούσαμε τα εσόργα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω παρντών, μου λέει έβαζε
9: είναι
8: τα κιάλια.
9: Είναι παράνομο, παιδιά, είναι παράνομο.
8: Καλά, τι θα πας, στο σπίτι και θα του πεις,
9: Όχι, είναι παράνομο, λέει, είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
8: Α, είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
9: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία, δεν είναι, δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζαμε και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
8: Α, έκανες δηλαδή γύρω-γύρω.
9: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο, να δω πώς είναι τα πράγματα.
8: Μάλιστα. Τι να πω.
9: Δεν είδα και κάτι.
8: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
9: Καλά, άστο αυτό.
8: Και μετά βλέπεις το ποπό μέρη σου, σε κάνα βίντεο.
9: Το ποπό μέρη σου, κάνα το
8: σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχ, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι.
9: Και
8: αυτό.
9: Δεν έχει πάρει και φράγκο, αυτό που το πας. Το ποπό μέρη σου, και άφραγκι.
8: Εκεί εσύ, το νου σου.
9: Πώς, αυτό είναι.
8: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
9: Κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτό.
8: Παροχή
9: υπηρεσιών.
8: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτόσεις, έχω να σου πω.
9: Τι είδες, τι πήρες.
8: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν. Ποια είναι αυτή, η Ιβόνη Μπόσνιακ. Η Ιβόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, μεγαλώνει ωραία.
9: Μεγαλώνει ωραία.
8: Ναι, και ωραίο σώμα.
9: Ξανθιά είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
8: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
9: Πού ήτανε, τι έκανε.
8: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
9: Γιατί?
8: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
9: Καλά, στην κανένα παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή παράσταση.
8: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο είναι.
9: Ωραία,
8: θα είναι.
9: Το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ώστε να τον κρεμάσουν από κάπου.
8: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι.
9: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μέσα.
8: Γιατί απαγορεύεται, λέει, από την.
9: Από το Δήμο.
8: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ, από το Δήμο.
9: Από το Δήμο, την πολεοδομία, τι λέει με τη θάλασσα, πολεοδομία, ρε παιδί μου.
8: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
9: Τι.
8: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
9: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
8: Α, παπά.
9: Είδε που έλεγε, δεν βρέκει, δεν βρέκει.
8: Γρουσούζα.
9: Εγώ με γρουσούζα. Αυτό το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία
8: παιδιά,
9: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
8: Τι
9: παιδιά.
8: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
9: Εσεί που είστε μόρια, παιδί. Εμεί που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη. Είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη. Όλη η ατμόσφαιρα είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα.

0: πρέπει να μείνει κανένα τετάρτακι.
1: Και μπορεί να μπαίνει κατευθείαν.
0: Να στη γιαγιά μου, ναι.
1: Πρέπει να μπαίνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
0: Όχι. Όχι, και δεν έχουμε και ένα βαγόσο στην Κάριστο.
1: Άμα είναι
0: γαμά. Χάθηκαν τέτοια παλικάρια στα τα γλυκά νερά.
1: Δεν έχει στην Κάριστο να βαγοσώστη.
0: Όχι, και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδες. Και άμα δουν καμιά κυρία ωρίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
1: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκουσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια, δεν ξέρω από ποιο, πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Παραπολιτικά 90,1.
1: Για τα κεραυλία της η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ και της κάνει μια τσιγελή. 30 ευρώ είπα.
0: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
1: Έλατε.
0: Με 30 αργύρια.
1: 30 χρονών. Πού σου μούσα το ευρώ.
0: Έγινε 30.
1: Ναι, έγινε 30.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Πόσο την είχες?
0: Την είχα πιο παιδούλα.
1: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. Δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ?
1: Έχω κάτι.
0: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
1: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
0: Α.
1: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
0: Έχει πάει καμία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Στράτη μου κάνουν όλους μας.
0: Τι
1: κατευθύνανε.
0: Έλα, μη, δεν σε πιστεύω. Σπήρα
1: μια τότε μεσμέουρα.
0: Έλα,
1: και σήμανε,
0: μεσμέουρα.
1: Happy birthday to you.
0: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ, γκουρμέ.
1: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
0: Ναι, θα τα πήρε κάποιος πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρα σοκολάτα.
1: Τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι
0: τα λεπτά,
1: αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
0: Έλα, μπορεί
1: να το πει. Να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλύσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
0: Ήταν με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
1: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξιλαξη τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
0: κουτιό.
1: Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω. Ένας είναι λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
0: Έλα παιδί μου τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου είχε τα γενέθλιά της όλες μαζί.
1: Αχ, όλες. Και αυτή.
0: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
1: Τι είναι η λιοντάρια
0: μου αυτά. Της οικογένειας Ανινένιέλη που έχουν.
1: Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουνε ψωμί, έχουνε αρτοποιεί αυτοί.
0: Όχι παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
1: Α, η Μπραντολίνη.
0: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
1: Ναι.
0: Χάιχουι. Δηλαδή είναι, δώσε και μένα μπάρμα ένα πράγμα. Και
1: αυτή
0: πήγανε
1: ποιο,
0: αυτά στην Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί της οι γνωστοί σχεδιαστές και λοιπά.
1: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
0: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλες οι φίλες. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
1: Ποιας είναι η Μουζούγκου παιδί μου σίστερ?
0: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
1: ναι,
0: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
1: Και λέγονται Μουζούγκου.
0: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
1: Μουζούγκου.
0: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
1: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
0: Το αγαπώ.
1: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
0: Το αγαπώ την Μουζούγκου sister. Έχω κι εγώ ένα.
1: Μουζούγκου.
0: Λοιπόν.
1: Α,
0: τι.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
1: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
0: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
1: Ήταν πολύ μουζούγκα η γιαγιά μου. Τώρα να σου πω, δεν είναι όλα ωραία τους. Έχουν, δηλαδή, τώρα,
0: τι
1: είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
1: Λοιπόν,
0: στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγαν. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
1: Ναι, ένα αρκοπέλο που λέγεται.
0: Ένα

0: Κουρσούμι.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα Βενέτσια, Βενέτσια.
1: Ή από παραλία, ήρθε ή θα πάει μετά.
0: Και έβαλε ένα κλάβρο στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
0: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαλλιό. Μετά πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριο με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
1: Σαντάλι και λέει.
0: Σαντάλι και βερμούδα.
1: Αυτό άνοιξε τον δρόμο προ τον Gypsy King. Αλλά να σου πω κάτι, εμείς δεν πήγανε οι άλλοι αυτό.
0: Όχι, όλοι πήγανε.
1: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μας τα είπε ο Γιανακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
1: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κρίνη ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρως οι περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχει αφήφει να ήταν.
1: Κρίμα, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε wow.
1: Ναι, να πω τι ωραία, τι κομψή, τι φίνα, να το να δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
0: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
1: Έμα τι να πω.
0: Haute couture.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά,
1: ας βάλουν τουλάχιστον μουζούγκα κι αυτές, μουζούγκου.
0: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ, κάνουν και κοσμήματα.
1: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μα δεν είδες τα καφτάνια, πήγες και εσύ στα σόρτς.
1: Καφτάνς, περίμενε, καφτάνς.
0: Καφτάνς, έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
1: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι μερικά, είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάτω. Είναι τρελές.
0: Τι.
1: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
0: ναι.
1: Που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
0: Ναι, διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
1: 936 ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
0: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
1: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
1: Από την μπαμπακία.
0: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
1: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Κάλε αυτά τα φτιάχνει η Μαριά τα Χρουσά.
0: Για να τα
1: πω. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα της, άμα τρελάνεις.
0: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
1: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
0: Αυτά είναι απλά.
1: Α,
0: έχει άλλα πιο σύνθετα.
1: Εντάξει, αυτά τα απλά τα έφτιαχνε η Ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Ήταν με ένα βαρκάρι.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
0: Και λέγε μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
1: Για να βρει τον εαυτό τη.
0: Ναι.
1: 200 είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά σε τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς
0: για να το
1: και
0: δω.
1: Κάνει και αυτό 214.
0: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Πράγματα.
1: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα. Έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
0: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα.
1: Τα
0: πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
1: Τα κοχύλια.
0: Αυτά τα πουλάνε στα χάρο.
1: Είσαι καραψαράκι. Πάει, του είχε πιάσει μου 2 κοχύλια. Τους έχει βάλει 2 χάντες. Ένα πιαστράκι και ένα αυτό. Και τα πουλάει 143.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου. Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
1: Ανυπομονώ.
0: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνω χαιρετισμό στο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει...
0: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν έγκλης. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις τα ισόρουχα σου, τα παντελέγια. Διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
1: Θα φωνάξουν κανένα που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
0: Στην ταράτσα και you never know.
1: Λοιπόν.
0: Λες, έκανα decoration. Πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
1: εξωτερικό σου.
0: Εξωτερικό μου και έκανα λίγο decoration.
1: Τι έβαλες.
0: Έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
1: Το άλλαξες τα 2 βαζάκια που είχες πάρει.
0: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
1: Ναι, καλά έκανες. Μια χαρά.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Ναι, μωρέ, σιγά.
0: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μπορεί νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το έχω
1: στο ματσούκι.
0: Ακόμη, ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό μέρος.
1: Γίνονται σεισμοί.
0: Συνέβεια,
1: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ, τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι αγώνε αυτός.
0: Έλα μου ρε γλυκούλη.
1: Είναι χρυοπλατρίδης. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα τους φέρεται. Μόνο που δεν τις κάνει και να, και, έτσι και, να φύγει
0: και
1: από
0: τώρα
1: πάνω
0: τώρα στις διακοπές.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Ο κακομοίρας έχει... Ο
1: κακομοίρας. Να τα λύσει όμως αματάρχη, τι φταίει άλλη. Να μου πες και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει
0: μου τα... άρεσε ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγορά.
1: Ήταν γλυκό.
0: Τον έχει βρει.
1: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
0: Μετά τι αποκαλύψει με τον Επστάιν, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε.
1: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρει καλά τώρα δημοσίως κιόλα την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοεί, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Φαντάζω, αλλά άμα βλέπεις αυτό στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι ότι γίνεται πίσω από το σπίτι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να τα λέμε.
0: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
1: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
0: Άντε, πούλησε.
1: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
0: Αυτός κάνει καμία επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
1: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ, δεν μου αρέσει η μουσική του.
0: Βγαίνει ο άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
1: Δεν ξέρω. Ροντ, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το είχε φτιάξει. Και το πούλησε. Είδες,
0: το κοριτσάκι.
1: Το πούλησε σε Elf Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, βεβαίως. Ναι.
0: Έλα, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Σοβαρομιλώ.
1: Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν.
1: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής κλπ. Και με τη γάμο του Μπίμπερ κλπ. Άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι θα εντάξει, okay, κουράστηκα αυτό κλπ. Και θα πουλήσω τον μπραντ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.

0: κυκλοφορούν με το φέρι. Πραγματικά τυρλα, τυρλαντα, τυρλαντα. Σου ξέ, λέει και χικ.
1: Ναι, μόνο
0: πιάνε το στόμα του εκεί πέρα, μηχανία με το μπροστά σου κοινό. Είμαι σοβαρή.
1: Τον κεράσανε, μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον κεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπια πάντω, ήπια.
0: Ήπια την Άρτα και τα Γιάννη.
1: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι πριν πήγε ο Μαζονάκη.
0: Τι?
1: Που είναι, που όταν παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, τα λέμε παλιά, ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ δεν του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή, Κουτσερίνη και καινούριου?
0: Τι?
1: Προβληματισμό είναι ξένε στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρου, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να συγκρίνει τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, εγγενικά.
1: Ναι, θα αλλάζουν διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι μέσα.
0: Πες μου τη μέρα σου, πώς πήγε η μέρα σου, πώς ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαιρέωσε.
1: Δεν έχω
0: πράγματα.
1: Να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω του άλλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα αναμπουμπούλα. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι, παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, οχοχο, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την... κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον
0: σύζυγό της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους?
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στη Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Θεού Μπιτς.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι της αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο
1: την DJ.
0: Ωραίο είναι,
1: ωραία,
0: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος, λέει, από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτες. Και οι τιμές είναι.
1: Μα είδα και στενά.
0: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
1: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα, τέλος πάντων, γινόταν. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίζουν κάτι.
0: Ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@papakiparapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
1: Ναι, έχει αδειάσει Αθήνα. Εποχή. Έχει αδειάσει Αθήνα.
0: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
1: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
0: δροσερά. Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition.
1: Είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition, το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν παίρνουν, δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο.
1: Όχι.
0: Το όνομα της εκπομπής.
1: Όχι.
0: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και ένα τρένερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής, λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής? Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
1: Νομίζω, ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης, λέει, Πεντρετζίκης πως λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθού, έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
0: Λοιπόν, έσταξε, λέει, φαρμάκι ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί 4 φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
0: ο πρώτος. Α. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτή στο Master Chef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισα.
0: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο?
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στο Master Chef που έχει τέτοιες τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έφτιαξε και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνουν και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
0: Ναι. Είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν με αποκαλείτε, λέει. Δούκισα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούνε Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προσλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
0: έκανε. Προσλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
0: χαρά, έχουμε... η βασιλική οικογένεια, χαρά.
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε «Καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ», λέει, «Δούκισσα» και η Μέγαν είπε «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε,
1: δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, πες μου, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουνε κάτι, δεν τους φτάνουνε, γιατί αυτοί επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να, όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ, φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην, κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί κάνει και με τον άντλου που το πετάξανε έξω με τα κλωσίδια, αυτός βέβαια είχε,
0: ναι, λοιπόν,
1: το ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι, πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου τον βρει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε τίποτα.
0: Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε ένα γιασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει «Α, κυραβίση μου,
1: ναι.
0: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάδε γάμο,
1: φέρε το ημολόγια,
0: για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους, τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το ECT την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη
1: καμπάνα. Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμονηθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλέ που λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλο μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μα που του φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
1: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
1: 5
0: χιλιάρικα.
1: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος, ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέει, σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβριο, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, δούμε.
0: Κλιν, κλιν, κλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνει το χέρι σου. Να το πιάνει το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά, λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορείς να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να σηκώσει, δηλαδή ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα κατοστάρικο και να ψωνίσει κάτι. Που θα χρειάζεται να επανάνε όλα την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέθουνε. Ο καθένας ό,τι ψιλολοίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολλοί άκρες δεν έλεγε ότι κάποιος του την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο, 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Την εσκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
3: Κι εγώ.
2: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
3: Α, μια χαρούλα. Άντε να τα εκατοστήσει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν,
2: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
3: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
2: Να τα!
3: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
2: Ότι
3: μια καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
2: Τι.
3: Αλήθεια.
2: Μια φιλοσοφία.
3: Για δοκίμασε να πλύνεις. Εγώ τα δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί, κάτσε, να βγάλω το μάτι μου βέβαια. Για αλλού ή οδοντόπολη. Αλλά. Κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι, δηλαδή κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
2: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
3: Όχι, δεν την πάρω,
2: να η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
3: Ναι.
2: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Δε, οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο
3: μέσα.
2: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
3: Ισχύει.
2: Και γι' αυτό σου λέει πάρε αυτά τα πραγματάκια.
3: Τα
2: νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες, αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΤ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλη.
3: Τι
2: λέει, ωραία.
3: Πετάγονται έξω?
2: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
3: Χαμηλιόδοντες.
2: Δεν έχεις δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο?
3: Ναι,
2: τα ψάρια,
3: ναι.
2: Γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει η
3: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνας Σταυράκης σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ το οποίο
2: έχει. Χρήμα αυτή.
3: Από πού?
2: Από εκείνον. Εκείνον το.
3: Το παλιό.
2: Το παλιό, το δυνατό.
3: Έχει πάρει,
2: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
3: ναι.
2: Τέτοια, έτσι.
3: Με κοντέινερ.
2: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
3: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τόπο.
2: Για να
3: παρεό.
2: Δω το σκυλάκι.
3: Και κολιέ που είναι.
2: Ωραίο σκυλάκι. Α, όχι, ναι.
3: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
2: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
3: Όχι, πανέξυπνα. Διάολοι πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι. Πάρα
2: εμένα
3: πολύ.
2: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
3: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα.
2: Που είναι μπουκλωτά.
3: Τα κανείς και τα πούντλ.
2: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
3: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
2: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτε στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
3: Πάγκ.
2: Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
3: Πιέτες.
2: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
3: Ναι, ποια είναι τα πάγκ,
2: αυτά είναι πολύ.
3: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
2: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
3: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλοχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτιλάνε από την κατοικία.
2: Έλα, ωραία, είναι.
3: Έχουν πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα. Αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα.
2: Ναι.
3: Και δεν κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ. Σε
2: ενοχλεί.
3: Δεν με ενοχλεί. Αλλά.
2: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει δεν με παίρνει ο ύπνος.
3: Ναι, είναι το λογικό.
2: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε. παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά, κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει: συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε: ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε: είναι. Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
3: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
2: Ναι, αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
3: ναι,
2: φορά.
3: Αλλά το ήξερες. Ναι, παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
2: Σε Αγίας Παρασκευή.
3: Σε Αγίας Παρασκευή ήταν χθες.
2: Ή προχθές. Την Κυριακή ήταν
3: την Κυριακή. Και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
2: Σωτηρά.
3: Όχι, αλλά μα μου το πει, σου πω ναι. Παντελεημονά. Πάντως μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και με κάθομαι, όχι αρκετή. Εν τω μεταξύ αυτός ο δικός μας ο καμπανοριστής που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πως τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή, δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπουά και να το κουνάει μαζί με το κεκί. Τι κάνει η καμπάνα? Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
2: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
3: Ναι.
2: Βάλε και τον εγγλιζέ σου και κάνε τις χορευτικές σου φιγούρες την ώρα που παίζει καμπάνα.
3: Ναι, πάντως ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένεις και το ξέρεις και το συνηθίζεις. Άγιος, Άγιος Παντελεήμονας εχθές.
2: Μεγάλη χάρη.
3: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Όταν μεγάλη, όταν χτυπάει
2: καμπάνα. Όλη μέρα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μας πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
2: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα?
3: Εσπερινός. Α, τι εννοεί?
2: Τι, στη μία τη νύχτα.
3: Στη μία τη νύχτα.
2: Από κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
3: Στη μία ταινίτσα.
2: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να
3: το κοιτάξει πως το φαντάζεσαι.
2: Εγώ.
3: Αλλά αν είναι απόγευμα.
2: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
3: με είναι. Με τρομάδιες.
2: Ναι.
3: Εκτός αν είναι 8 ή. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9 ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου. Και μου άρεσε, βέβαια Πάσχα, έτσι.
3: Βρε, παιδί μου, σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι ο τάλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
2: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
3: Δεν βαράει κάθε μέρα.
2: Α.
3: Δεν χτυπάει κάθε
2: στις
3: μέρα.
2: Γιορτές,
3: στις γιορτές και αυτά τα πέντε. Οπότε κοιτάς και λες, ποιος γιορτάζει σήμερα. Αλλά σου έρχεται ξαφνικά.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και...
2: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
3: Δεν ξέρω γιατί έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
2: Ζείτε πολύ εκεί.
3: Εμάλλον.
2: Είσαστε στο τόπο ευημερία.
3: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
2: Α, ευτυχώς.
3: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από τέτοιο στο φαΐ.
2: Ναι.
3: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
2: Εν τω μεταξύ στους γάμους παιδιά δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Έτσι, πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
3: Εντάξει, παιδιά,
2: είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
3: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλύσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 αντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
2: Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μυρέδια της έξω.
3: Είναι η καινούρια.
2: Ναι, Baywatch, πολύ ωραία.
3: Ναι, δεν
2: ξέρω. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
3: Εντάξει, μπορεί να είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
2: Ναι, ήταν.
3: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
2: Οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
3: Ναι, ναι.
2: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
3: πλαστικό. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πει. Αυτό ήταν.
2: Ναι.
3: Ήταν.
2: Γιατί χώρισαν.
3: Που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
2: Την απάτησε όμως, νομίζω.
3: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από ό,τι κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
2: Κακοποιούσε.
3: Αν τι έχουν και κανένα φούσκο.
2: Πού περνούσε τόσο καλά με, με τις βιντεοκασέτες.
3: Δεν ξέρω τι.
2: Πόσες γυναίκες είπαν, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες. Και με κοίτα, είπαμε, λάκητε ή τίποτα.
3: Είπε και αυτό όμως αυτή η
2: σειρά. Μάικλο Φασολάκη.
3: Είπε σε μια εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι λέει, ξέρανε λέει, τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Λέει και εγώ δεν πήρα μία.
2: Τι δεν πήρε μία.
3: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο
2: μου,
3: το είχαν βάλει σε. Όχι, δεν ήταν γνωστή.
2: Δεν έκανε έτσι καριέρα.
3: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
2: Ναι.
3: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι στον τοκάνα, αλλά μετά και τέτοια στο site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
2: Φαντάζεσαι.
3: Έμε είδαν ένα αυτό, έμε είδα το έμου. Μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πει η γυναίκα. Δίκιο είχε.
2: Της ποιότητας κι αυτή,
3: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
2: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
3: Ούτε αυτός νομίζω.
2: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
3: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
2: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μόνο εκεί.
3: Ναι, ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει τα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

0: Κομμίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο Παμπελοποννησιάκου. Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
1: Ναι, κάνει,
2: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαμπουριασμένη, με το, την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
1: Από τη ζεστή. Δεν ανάβει το air condition.
2: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρουσένει. Δεν μπορώ το air condition. Πρέπει να δηλαδή είναι αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη
1: ανεμιστήρα.
2: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition.
1: Όχι, κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
2: Το χειμώνα.
1: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάει ξεγραφιστό, έτσι κάνω.
2: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
1: Και εγώ πέρσι
2: το καλοκαίρι.
1: Εγώ πέρσι τον Οκτώβριο όμως.
2: Ναι.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν τους βρίσκεις το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
2: Θέλει το Μάιο.
1: Και τι θέλει το Μάιο?
2: Θέλει το Μάιο γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
1: Δεν περνάνε ότι θέλουν Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο δεν τους θέλει.
2: Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
1: Καλώς να έρθει
2: αυτό. Την Ινίδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και έπρασα μου όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
1: Και εμένα.
2: Και αύριο λέει πάει χειρότερα.
1: Και τα μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε γι' αυτό
2: είμαστε. Είσαι ενηνή ακόμα.
1: Βρες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
2: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
1: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, είναι σαν
2: βασανά. Αχ, θέλω να τα δαγκώσω.
1: Ναι. Άντε, παιδιά,
2: τι,
1: τραβά μαλλί.
2: Έλα,
1: και 5-9. 8 και σήμερα.
2: Έλα, τι όνειρα έχεις για τις διακοπές? Πες μου, τι όνειρα?
1: Τίποτα.
2: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
1: Καθόλου,
2: πρέπει
1: δεν
2: να
1: έχεις κανονίσει τίποτα.
2: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
1: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air conditioner. Οπότε θέλω να πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
2: Θα κάνετε μπάνιο
1: στην πισίνα του. Οπότε αυτό θα κάτσουμε.
2: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε? Ό,τι έχει μία
1: θα. Το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαι στο αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγαίνω από το δρόμο, να είμαι μέσα στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
2: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι σου.
1: Δεν έχει σημασία, έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
2: Τα παιδάκια δεν
1: είναι. Τώρα τα έχουν στείλει στις γιαγιάδες, παππούδες, στην ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
2: τώρα,
1: και οι
2: γονείς. Τώρα τίποτα. Έχει πέσει
1: νέκρα.
2: Νεκρική σιγή.
1: Τίποτα, άχνα.
2: Μόνο η καμπάνα.
1: Ναι.
2: Ακού, χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά, είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η Γλυφάδα.
2: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε, όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
2: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
1: Ναι, μια χαρά. Τέλεια.
2: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
1: Λες.
2: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε σε σούπερ μάρκετ. Σε τι διάβαζε το πρωί, σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε... στην Ακρόπολη. Τουρίστες! Βγήκε ένας που την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ' τους κάτω.
1: Τι λες
2: τώρα?
1: Παιδιά,
2: είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
2: Δεν είμαστε καλά μας.
1: Δεν το διάβασα.
2: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Πώς τη βγάζετε σήμερα? Αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
1: Ό,τι από τα λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
2: Όχι.
1: Α.
2: Θέλει δροσερά ροφήματα.
1: Α, δροσερά.
2: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, ποιος κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα.
1: Ήθελε.
2: Ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι καλό έχει στον εγκέφαλο.
1: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μωρέ, εντάξει.
2: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί?
1: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ?
2: Στον καύσωνα, τέτοιες μέρες.
1: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνονται και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά τις κόρες γυρνάνε σπίτι τους, κάνουν να τους και πάνε στη δουλειά τους.
2: Ναι.
1: Είναι λέει πάρα είναι. Πολύ.
2: Είναι αναζωογονητικό.
1: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κάτι την ώρα που το κάνει, βρίζει φαντάζομαι. Δεν πλαστιμά. Το μετά λέει. Ναι, νιώθει μία ευεξία.
2: Εσύ έκανε την άσκησή σου τη σημερινή.
1: Την έκανα εγώ.
2: Την άσκησή σου.
1: Εγώ θέλω να. Εγώ πρόσεξα τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
2: ωραία, και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
1: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
2: Έλα
1: να μην πάω.
2: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
1: Άσο, πρέπει και πρέπει, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Να τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
2: αυτόμε,
1: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τι βλεφαρίδε μα. Βρέα, στρέφει και τι θέλουμε να κάνουμε.
2: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
1: Άσε, παρακαλώ.
2: Εξητέ, εξητέ. Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
1: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα. Δεν ψωνίζω από μαγαζιά. Αυτό θα σταματήσει.
2: Το οποίο
1: μόνο καλλιτικά. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ ψωνίζω από μαγαζιά.
2: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
1: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
2: Α, online και αυτό.
1: Ναι. Πάει και αυτό.
2: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πας σε ένα εμπορικό κέντρο, τρεις ώρες και το air conditioning το δικό τους. Ναι. Οικονομία εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχεις μόνοι μας στους 26 βαθμούς, δεν παθαίνει τίποτα το air conditioning. Είναι inverter.
2: Καλά.
1: Εγώ το προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμός, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούνιο.
2: Περίμενε.
1: Τον
2: Ιούνιο. Έτσι μας έλεγες και ένα χειμώνα.
1: Το μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
2: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
1: Α, και εμένα τελείωσε.
2: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
1: Όχι, όχι.
2: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
1: Όχι, όχι, γιατί σου στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
2: Μάλιστα.
1: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
2: Μπράβο, ανανεωμένε.
1: Με
2: πει
1: τα ρεύματα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
2: Λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
1: Μα τι κάνεις, ναι.
2: Παιδιά, δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε
2: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε.
1: Οικονομικούς.
2: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
1: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
2: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
1: Ναι,
2: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
2: Έλα, όχι.
1: Τι
2: ναι,
1: όχι,
2: ναι.
1: Μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχουμε πεθάνει.
2: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Και τον κόβανε τον έφια.
2: Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
2: Ναι.
1: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
2: Ναι.
1: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αδυνάτησε η Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
2: Πολύ καιρό.
1: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, τα τηγαμπίτσες, τα πεζάκια, είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη είναι η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
2: Πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
2: η
1: άλλη.
2: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
1: Που εξαφανίζεται.
2: Υπήρχε και άλλη η Κινέζα.
1: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
2: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά.
2: Κάτι
1: δεν
2: θέλω
1: να διαβάζει ειδήσει.
2: Ναι.
1: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με πιέζει αυτό σου λέω, ασχολούμαι
2: με αυτά. Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τι.
1: Τίποτα,
2: δώσε ένα τι γομορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
1: Δεν είχε τι.
2: Στο κενό σου.
1: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
2: Και.
1: Τίποτα.
2: Τι σου μάθει η Κορέα.
1: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
2: Είναι καλά.
1: Ναι.
2: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
1: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
2: Έλληνες δερματολόγους.
1: Ο ξένους.
2: Α.
1: Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. Ξέρουν διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χάμπι, τα οποία είναι πολύ οικονομικά. Παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό mood. Είμαστε σε μία φάση πάνω στην αιώρα.
2: Πάνω στην Αιώρα.
1: Μη μας κατεβάζει κανείς από την Αιώρα. Είχα πάει παλιά σε ένα νησάκι.
2: Είχανε ώρα.
1: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
2: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχεις να απλωθείς.
1: Α, είχα να απλωθεί. Ήταν μεγάλη ώρα, άνετη. Και είχα βυθιστεί μες στην ώρα. Κουτιγκούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπες ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
2: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
1: Μεσημέρο απόγευμα. Και ήταν τζίκι να κάνει. Τι. Και ήταν τόσο ωραία.
2: Προφανώς είχες κάνει το μπανάκι σου, είχες κουραστεί.
1: Ναι, όλα αυτά.
2: Είχες φάει τα ωραία σου, τα τσιγκαριτά, τα κολοφιά.
1: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην ώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
2: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
1: Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο.
2: Σαν τα μπαρακούτα.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
2: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
1: Τι 10 λεπτά καλά, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
2: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
2: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε, γεια σας, πάω να κοιμηθώ, και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάρει και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε, παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε, καλέ, τουαλέτα είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
2: Ωραία.
1: Ωραίο πράγμα.
2: Ε?
1: Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
2: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
2: Despacito.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τις σύζυγες.
2: Αυτός, παιδιά μου, ένα τραγούδι.
1: Σύζυγό του.
2: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό Despacito.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέμε, την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθομαλή, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
2: Χιλάκι, Πετροκέρατσο και Μάγουλο, Βελίκο,
1: ναι,
2: κόρη,
1: ναι.
2: Είναι, από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα?
1: Ντεσπασίτα είναι και αυτή.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Ιλιάνα Ζέρβα, η Χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
3: Είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
2: Ιλιάνα Ζέρβα.
3: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
2: Ναι. Φοβήθηκα ότι
3: έμεινε από Ζέρβα.
2: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα η Χελώνα, λέει. Είτε είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια Χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
3: Έτσι, τώρα γιατί έχω φάει μια.
2: Μίγα.
3: Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
2: Μίγα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Αφού δεν βρει τρίχα στο φαΐ, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε το στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
3: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε οι άτιμες.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει Χελώνα.
3: Δαγκώνουνε. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση με πλησιάζεις εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
2: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέμε στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, Χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
3: Όπα!
2: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι Χελώνα έρχεται. Και...
3: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι Χελώνες, ναι, τόσο ύπουλες.
2: Είναι μεγάλες.
3: Οι καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
2: Ναι, είναι μεγάλη.
3: Ατιμούτσικη!
2: Προσπαθούσε να απελευθερωθεί το γουμίστη, έβαλε το χέρι στο στόμα της Χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία.
3: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
2: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
3: Όταν
2: από τον κοιτάς μόλο.
3: Από ψηλά.
2: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα στο δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
3: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
2: Δεν είναι γλιστερό, είναι σαν βελούδινο μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω πάρα πολύ να καηδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
3: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
2: Δεν μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
3: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
2: Λοιπόν, όταν τον πειράζει, λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
3: όχι,
2: κάτι.
3: Όχι, ειδικά, ειδικά πάρκα με δελφίνια.
2: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε αχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
3: Τι θα πάω
2: να κοπή, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
3: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
2: Δεν έχει ρελέ εσύ που δεν χαϊδεύει την κάτα με το πόδι σου.
3: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
2: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
3: Δεν θέλω. Ναι.
2: Καλά το
3: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα σκόρος που ήταν όλο δελφίνια.
2: Ναι.
3: Και πήγανε πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
3: Να.
2: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
3: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
2: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω ότι δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι, δεν πας το παλιός. Να είμαι εγώ απολυμμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα καλά του καθημένου.
3: Αν δεις ένα καβούρι.
2: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
3: Δεν σε ενοχλεί.
2: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
3: Ναι, και που σέρνεται.
2: Γιατί άμα το πατήσω, εννοείς.
3: Δαγκώνει κι αυτό.
2: Άμα με δαγκώσει, με
3: κάτι δαγκάνες.
2: Δεν με έχει δαγκώσει.
3: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχει τέτοιες δαγκάνες, πρέπει να.
2: Καλά, κάσει ποιο πρώτα να με βρει. Που πήγαινε στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
3: Τι πηγαίνει.
2: Όντω. Κατά πηγαίνει... στραβά, βέβαια.
3: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
2: Ναι, μωρά. Το καλό μου κι αυτό. Έχει αυτό τα θέματα.
3: Ωραίο φαγάκι.
2: Όλα. Αμάν.
3: Τι.
2: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ο Αστακός αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
3: Ωραίες.
2: Πάρα πολύ.
3: Η γαρίδα δεν αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν αρέσει.
2: Όπου και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι είναι το μπαρμπούνι.
3: Ακριβώς.
2: Το τι κάνει το.
3: Κουτσομουρίτσα.
2: Ναι.
3: Καλοκαιράκι, βράδυ, νομπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
2: Και εγώ παντού.
3: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
2: Πανάδες, παιδιά, βγαίνουν και πανάδες.
3: Και γίνονται κάτι ελιές.

0: το κάνει παντού ελιές.
1: Σαν κάτι. Σαν Αγελάδα γίνομαι.
0: Άσε με. Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
1: Ναι, ναι, κατακράτηση γόντρε, παιδιά.
0: Πω.
1: Λοιπόν, η Φέρη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα μόρια προάστια, λέει την.
0: Επαυλητή.
1: Την Επαυλητή που μα έχει στοιχεία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
0: Α, ωραία.
1: Είναι με την εργατιά.
0: Περίμενε.
1: Με τους καλουμπατζίδες.
0: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
1: Ποιο?
0: Το συμφώνι μου.
1: Το φτιάξανε.
0: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
1: η
0: λέει.
1: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
0: έχει. Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
1: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
0: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία φιλοσοφία.
1: Να ρίχνει με τον κουβά.
0: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
1: Με το κουβά μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
0: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
1: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
0: Θα έρθει την
1: πέμπτη. Θέλει κλείσμα έτσι που
0: θα πάει. Εγώ. Τι φταίω! Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι
1: του. Τι του κάνει, παιδί μου.
0: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη,
1: ναι,
0: στα χέρια.
1: Ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
0: Τσουρίλο.
1: Τσερέλα.
0: Τσουρίλο.
1: Και ανέβασε το προσωπικό.
0: Τσουρίνο.
1: Και είπε, δεν βαριέστε, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο το προηγούμενο που είχα ανεβάσει.
0: Ένα
1: νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Πορζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρωτο, πάνω άρωτο. Κάτω λόθωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο σε γιονταρίδι. Ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και φτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Και γράφει summer time.
0: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία, παιδιά, στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός, ωραία, Μαρμπέγια.
1: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
0: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
1: Ένα μόβ με λουλουδάκια είναι.
0: Τι θέλεις δηλαδή να φοράει.
1: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
0: Επιταφή.
1: Του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
0: Τι.
1: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακάτω.
0: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
1: Κοίταξε,
0: το
1: είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
0: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
1: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη, είναι κάτι μωρά, τρελά. Λέω παραμένα με κάτι αυτός... γονίδα, πάνω μελαχρινή,
0: πάντως
1: αυτά και... με...
0: Εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
1: Ναι.
0: Έχει μια ιταλική
1: όμορφος είναι, δεν τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι του χασμουριτού αυτή η ομορφιά, δεν είναι...
0: Ναι, δεν... δηλαδή αν έρχονταν και σε φλέρταρε θα του έλεγες χασμουριέμαι.
1: Δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πως θα με φλέρταρε. Τι παίζει όλο και ο τρόπος, δεν είναι μόνο ένα ωραίος ή άσχημος. Εξυγχρονιζόμαστε, Traffic Commander λέει, drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
0: Τι θα είναι, drone?
1: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης
0: προφορίας. Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone. Πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι, τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
1: πόλεις. Γίνεται...
0: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον drone και να σε ξαναγάνεις.
1: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με drone.
0: Πού γίνεται αυτό? Για πες, πού γίνεται αυτό?
1: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχεις πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον τζόλο, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει, λέει, διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Άρα μας
1: λέει, παιδιά,
0: παιδιά, Άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο όμως βήχει. Βήχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μου σου ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων να πάω να βγάλω. Εν τω μεταξύ.
1: Για να βγάλει, γιατί έχει πρόστιμα.
0: Και για μία μέρα.
1: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
0: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα,
1: ναι.
0: Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
1: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο, ρε παιδί μου, τώρα το άλλο δεν το βγάζει στην κάρτα καυσαερίου στο.
0: Ναι, αλλά άμα πας.
1: Στακταίο.
0: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να το βγάλει και στο σέρβις.
0: Ναι, δύο διαδρομές.
1: Έλα, μου ρε, πες το στο σέρβις. Να...
0: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
1: Ναι,
0: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
1: Απλά πα να κάνει σέρβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
0: Δεν έχουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Και λοιπά, να κάτσεις μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμάκα, το αυτά. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Σεπτέμβρης, Δεκέμβρης, που στολίζουμε μέτρο.
7: Με αυτό το κάψιμο εσύ έφτασε στο μέτρο.
6: Αχ, αυτός ο ωραιότερος μήνας είναι ο Οκτώβρης.
7: Γιατί?
6: Είναι οι πρώτες δροσιές.
7: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια, μια.
6: Έλα να κολλήσουμε.
7: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μας.
6: Ένα σώματά
7: με γεμελέ που λες.
6: Εγώ δεν έχει έρθει κανένας να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το κάνω.
7: Πρέπει να είσαι open.
6: Τι να είμαι open.
7: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
6: Τι να πρέπει να κάνω, δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
7: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
6: Να τα κουνάω.
7: Την ουρά σου.
6: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε μου όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
7: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
6: Τι να γίνω.
7: Η Σακύρα της ασφάλτου.
6: Αχ, Παναγία μου.
7: Τι.
6: Τραβάω.
7: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
6: Θα κάνω εγώ το τσαχπινιά.
7: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
6: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
7: Μπε στο ρόλο.
6: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
7: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
6: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιος θέλει.
7: Ναι.
6: Και όποιος δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει.
7: Δεν σου έχει
6: χαρά είμαι.
7: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι. Όχι. Το κούκλα.
6: Ήου.
7: Κουκλάρα μου εσύ. Αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια, δένες.
6: Πας καλά.
7: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
6: Αν κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
7: Δηλαδή τι θα σου πει.
6: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Με έχεις μείνει στους αμορτισέρ, στους γαλακτοφόρους, αν δεν έχεις τα αμορτισέρ.
7: Τι έγινε
6: στον υπηαγωγείο, γύρνα πίσω.
7: Τι να σου πει.
6: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
7: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει τι.
6: Και πού τα έχει πει τα αμορτισέρ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
7: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
6: Παιδί μου, τι εννοείς, άρχισε να μου γίνει τα κολλητό μου και θα ήθελα να μου πει τι ωραία που είναι.
7: Όχι,
6: τα μενέ σου.
7: Όχι, περπατάς στον δρόμο και σου λέει πω από την κουκλάρα είσαι εσύ.
6: Από όπα, παλιό είναι αυτό πια, παλιό.
7: Τι δηλαδή, τι θες
6: να σου πει. Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το πουλώσει μπορεί, να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
7: Μα. Εσύ αν έβλεπες έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
6: Θα του λέγα την παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
7: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
6: Δηλαδή θα η ορφανό θα ήταν.
7: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
6: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να βρει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλας όμως.
7: Α, το αυτά χρήμα
6: θέλουν,
7: είναι.
6: Αυτά θέλουν λεφτά.
7: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας, τι έπαθε.
6: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παραιτήσεις από τον Αντένα, διότι.
7: Από την εκπομπή του.
6: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι τους είπανε για μείωση μισθού.
7: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
6: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
7: Dirty, και θα είναι τι.
6: Και είναι λίγο 80's, όχι.
7: Τι.
6: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου, νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
7: μπουζούκια.
6: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποια μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή, λέει, και είναι σε Θεοδωρίδου.
7: Όπα.
6: Ναι.
7: Ο Πατής.
6: Ναι.
7: Νατασάρα.
6: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
7: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
6: Ναι,
7: έτσι.
6: Δεν ξέρω τώρα αν θα. Αν θα αν... Πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει πούμε τραγουδιάρα της εποχής.
7: Τα καλύτερότερά της. Νατάσα ναι. Τουντουρίδης, η οποία δίνει στην αυλία αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωραία, εσύ Χριστίδου.
6: Ναι, λένε ότι είναι
7: ωραίος.
6: Ωραίοτατος είναι.
7: Επιτυχημένος και 35. Πολύ ωραίος. Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
6: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
7: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
6: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
7: Πού είναι, στην Παρό.
6: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει, γιατί είχε κάνει τάμα.
7: Για το παιδάκι
6: της, ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
7: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλέκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
6: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
7: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
6: Ναι.
7: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια ο Βασίλης Μπιμπίλας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας.
6: Ο Πελαπώντας δεν ήτανε.
7: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά. Τα αδέρφια της. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν
6: ο Γιάννης
7: Παπαμιχαήλ.
6: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
7: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
6: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
7: Φώτα, κάμερα, πάμε.
6: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
7: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
6: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
7: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
6: Καλά, μην πάει πολλά παγωτά, πες και πάθει τίποτα.
7: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει φούσκωσα.
6: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
7: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα,
6: αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
7: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ.
6: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Μην ξέρετε γιατί δεν μπορούσα.
7: Έλα. Τι, ναι. Όχι οικογενειακό.
6: Οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
7: Τι, τρεις μπάλες.
6: Ναι.
7: Έλα.
6: Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
7: Και τώρα τι έγινε.
6: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιοντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
1: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
0: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
1: Ποιο?
0: Παλιά, με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
1: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνε εσύ το έχω κάνει μέρες.
0: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
1: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε όταν χωρίζαν τέλεια.
0: Α.
1: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
0: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
1: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια, δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα τόσο καλύτερα.
0: Πάπα και μυρίζει βαπορίλα.
1: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
0: Ναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
0: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
1: Άμα είναι ερωτευμένη.
0: Εγώ που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
1: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει, ούτε ο Γιαλμύρα, τίποτα. Τρελαίνεται, τη βρίσκει.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τη βρίσκει, δεν βλέπει. Άλλο που σου λέω που τη βρίσκω να κάνουν. Που λέω που πα, βρε καημένε.
0: Τι κάνει.
1: Φτάει η ώρα, κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
0: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο του. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
1: Βρε, παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
0: Εκεί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
1: ναι,
0: αυτά και φοράνε αυτό.
1: Αυτό το κάνω πει τον άλλον. Ναι, δεν
0: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτου.
1: Εγώ του λυπάμαι που του βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
0: Ενδορφίνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Να
0: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα, αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
1: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά
0: την πολύ
1: χαρά τη σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόση χαρά, γιατί σταματάμε όλοι.
0: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Χαρά. Μπορεί να φύγουμε
1: διακοπές.
0: Διακοπές.
1: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω με τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έπαιζε πάντελ, δεν
1: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
0: Και αυτό άσκηση.
1: Αυτό είναι χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντως.
0: Μπε ξανά στη χαρά.
1: Πού να πω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Α.
1: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλες και είχα οργανώσει γιατί εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
0: Γιατί πειράζει, μπορεί να
1: δεν ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν. Είχε έρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρε, αφού την είδαμε και δεν θα παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Θα κάνουμε βασαρέλα.
0: Περίμενε.
1: Και είδε, και κουνόταν αυτή. Μα αυτή δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγε να το σκούτευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλάρι και το κρεμαστό.
0: Το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Φοβόταν εμεί και το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 10 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα 20 τσάπα. Πήγε να το πει να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
0: Τι πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
1: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
0: Δεν είχατε αγόρια.
1: Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκ, τι θα με κερδίσει εμένα. Σε μένα θα δικαιωθείς βρε κακομύρι. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πω. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
0: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
1: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
0: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάντε το μόνοι σου.
1: Δεν μου αρέσει το σκουός να παρακτώ σε ένα δωμάτιο να βαράω στον παράκι στον τοίχο.
0: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζεις σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα.
0: Να.
1: Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
0: Ίσα να εκτονώνεσαι και λίγο να γυμνάζεσαι να κινείται το σώμα.
1: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνεις ότι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μικρή και κοιλιακού από τα ψύχο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
0: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνει και ζέσταμα.
1: Δεν κάνω ζέσταμα πετώντα μπάλε χωρί να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώ κάνουν οι ταινίστε που πετάνε λίγο την πάτσα, σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
0: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
1: ωραία,
0: πλήρωνε εκεί,
1: εβδομάδα.
0: Δεν μπορώ τα χρέητα, παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέητα.
1: Τα χρέια, τα χρέια, παιδιά, τα χρέια.
0: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ, τσακ, έφυγες. Εσύ, τσακ, έφυγες. Το ρεύμα, τσακ, έφυγε. Έφυγα κάτι.
1: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο, ρε παιδιά. Έρχεται τ' άλλο, ρε παιδιά.
0: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει, λες, έλα, πάμε στα βασικά.
1: Ναι.
0: Έλα, τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα, το μέρα Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα, παιδί.
0: Έλα, 8 με 2 μια χαρά είναι.
1: Τι χαρά είναι μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: θα μπω στον πάγο.
0: Θα
1: κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην τρέχω στον ήλιο κυροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω με στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίος θα μου κολλάει γιατί τα ζεσταίνεται.
0: Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου, θα πας σε καμιά φίλη από νωρίς για καφεδάκι και μετά θα έρθεις εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
1: Εδώ πέρα παιδιά, πέρα, κατευθείαν. Σαν τους παππούδες που πηγαίνουν στις τράπεζες παλιά που πηγαίνουν.
0: Παιδιά, σας πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι για να κάνει οικονομία στο... Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
1: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
0: Ναι, ας πάμε λέει στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
1: Ναι, πάντως στις τράπεζες πια δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει...
0: Ναι, πολύ executive, πολύ executive.
1: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή, Τζαμαρία και πρόεδρο, Τζαμαρία και υπεύθυνο, Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσεις ραντεβού, πηγαίνεις, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
0: Αν είναι δε ο λογαριασμός, σου λένε πες το ονοματεπώνυμό σου και μόλις δουν ότι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένεις την ουρά.
1: Όχι,
0: και κλείνει... περνάνε όλα τα private banking.
1: Όχι,
0: μπροστά.
1: Όχι, κλείνεις ραντεβού online, δεν έχει, γιατί δεν ξέρει ο άλλος γιατί τον θες.
0: Ναι, αλλά μπαίνεις στο λογαριασμό και βλέπει.
1: Ναι, μπαίνεις στο λογαριασμό.
0: Και σου λέει σιγά το τσιφούτα.
1: Και κάψε
0: κάτι στην ουρά.
1: Περιμένεις εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τις τζαμαρίες και πηγαίνουν να έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μια έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει περιμένετε. Τι έχετε μαζί μου, ρε, θα περιμένετε τελικά γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
0: Χιλοπονάνε.
1: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Μετά, αυτό είναι καλό βέβαια, είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένας ηλικιωμένος, ο οποίος θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλους που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί έχουν μπρίξ για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σας το εξήγησα, του λέει σας το εξήγησα.
0: Παιδιά, πού να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ναι ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλεις πριν να κάνεις
0: εγώ εκείνο. Έχω βγει νικήτρια βρε, έμαθα πως πληρώνεις στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού της ΔΕΗ.
1: Νωρίς το μάθες.
0: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα. Αφού εσύ τον πληρώνει ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
1: Μου έχει τύχει να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode.
0: Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν.
1: Ηλεκτρονικά, βέβαια, τελειώνουμε. Μπε στο. Καταρχήν.
0: Όχι, γιατί μου ήρθε ένα λογαριασμό που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
1: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Μάι ΔΕΗ. Σε ΑΦΔΕΗ, τι κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα και σου λέει ποιος είναι.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμως.
1: Άμα αρχίσει την εντύπωση ενώ εκεί σου έρχεται mail ότι τον πλήρωσε το λογαριασμό.
0: Α.
1: Επί τόπου και μετά μπαίνεις και στο.
0: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
1: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι σου τώρα με ένα κουμπί μπαίνεις, τότε το βλέπεις. Τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τα πυροβολά.
0: Ναι.
1: Τους πληρώνεις. Και μετά μπαίνεις την επόμενη μέρα και λέει ότι έχουν ενημερωθεί και σου έρθει και mail.
0: Μάλιστα.
1: Και έρθει και με τα τηλέφωνα.
0: Πόσα
1: και με
0: mail
1: όλα.
0: Έχουμε στου πώς τα mail.
1: Εντάξει, έρχονται
0: όλη
1: mail.
0: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι, μιλιόρι αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
1: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι. Δεν
1: θα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Παιδιά, τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
0: Το τηλεφωνό μου.
1: Τι. Μέρα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
0: Τι έκανες,
1: να...
0: τι έκανες, άτιμη, τι έκανες.
1: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
0: πόλη. Πες τη βρωμιά σου,
1: πες. Είχε ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό, φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα, στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό, έτυχε να είναι στα κέφια της. Είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει μου πίση έξυπνη έρθει και της λέω, βάλε μου πολύ, μη με λυπηθείς, παιδιά. Δεν τελειώσει το παγωτό.
0: Μπράβο, ναι, ρε, παιδιά. Τσιγκουνάρια, πας και πληρώνεις και σου βάζεις μια μπαλίτσα.
1: Και με το ζυγίζουνε, πάει με την μπάλα.
0: Χλιπονιάρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Πάρε την μπαμπάτσικη.
1: Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα, καραμέλα. Κοντέψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
0: Ναι.
1: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
0: Τι γεύση, καραμέλα.
1: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Και καραμέλα.
0: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο Πέλεκας.
1: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιον.
0: Που καίγεται ο Πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
1: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε. Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
0: Ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμφακό, έτσι.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι στο γραφιστό είμαι. Ναι. Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιάς που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα παρσαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε μετά από 3 λεπτά βάζει την
0: ηλικία.
1: Μετά βάζει τα νυνηθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
0: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
1: Όχι, του είπα, άκου. Είμαι φτωχιά, δεν είμαι Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία κρέμα και λατρεία. Λαλαλαλαλα. Και μου βγάλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
0: Ο μήνας.
1: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
0: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα ίσα να...
1: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά. Να. Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάρεις και τίποτα. Ξεβλουμίζεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλη, ρετινόλη, το κάνει το δέρμα.
0: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα από Δευτέρα βαρέθηκα πάλι να μάθω. Σαββατοκύριακο λοιπόν σε αισθανόμουν.
0: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
1: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
0: Λάμπη.
1: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα του Σαββάτου,
0: ναι.
1: Δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτόποτη.
0: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνος σου.
1: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει.
0: Έλατε.
1: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Για άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το. Χθες,
0: ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
1: Όπα.
0: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
1: Πιωμένος.
0: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και. Your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
1: Χαιροπετούσατε ροής.
0: Ο χαιροπετούσαμε και εσύ τι είμαστε καλέ.
1: Αυτός επειδή το είχε πιει μπορεί να το πίστευε ότι θα το πετάγατε από το... Τι σου λέω.
0: Δεν κατάλαβες, λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριος έξω να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει έλα είναι 40, παρτών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια του λένε πού είναι η βαλίτσα σου. Λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια. Λέμε ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα. Δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in. Και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε λέει ο κύριος εκεί στο check-in ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελε να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
1: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
0: Με τα κλωτσίδια.
1: Α, του κακόμοιρη.
0: Τον κακομοίρη, τι τον κακομοίρη.
1: Αυτό είναι ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφο να μου πει. Του τα φάγατε.
0: Πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.
2: Come la prima volta.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Για τον κύριο Νίκο Γκάτσο, τον σοφό ποιητή και κυνηγό του τυχαίου, που πέθανε όταν το ημερολόγιο έγραφε 12 Μαΐου του 1992. Ήταν 91 ετών, μπορεί και 88. Οδηγός μας, η τελευταία σύντροφος της ζωής του, η αγαθή Δημητρούκα.
3: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα θύλια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, Ελλάς, που τα παιδιά σου κλάβουν στα πουλά σου.

Γκάζος ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Πιστεύω ότι έπαιξε για τη νεότερη γενιά, για μας δηλαδή, το ρόλο που έπαιξε για την προηγούμενη γενιά ο Κατσίμπαλης. Ήταν ένα είδος πατριάρχη, δάσκαλου, σοφού, για όλους. Μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Κινδύνευε κανείς να γίνει ένα δημιούργημα του Γκάτσου. Ήτανε σατανικό μυαλό. Σατανικό με την έννοια του πάρα πολύ έτσι μεγάλου μυαλού.

Ιδρύθηκε στην Ασέα Αρκαδίας το 1911 σύμφωνα με τα χαρτιά, το 1914 σύμφωνα με τη γνώμη της μητέρας του. Εκεί τέλειωσε δημοτικό σχολείο. Στο δημοτικό ήταν άριστος μαθητής και έτσι έμαθε και χαρτιά. Ο δάσκαλός του, που ήταν ο μόνος δάσκαλος σε όλο το σχολείο και ο μόνος άνθρωπος που έμενε στο χωριό, γιατί οι άλλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, βαριόταν να περιμένει το επόμενο μάθημα και τον κάλεσε να τον μάθει χαρτιά.

Ήρθε λοιπόν στην Αθήνα για να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή. Με ένα μάτσο περιοδικά για τον κινηματογράφο, στα Χαυτία συνάντησε τον επίσης φοιτητή Οδυσσέα Λεπουδέλη. Γίναν φίλοι, γιατί είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα. Άρχισαν να μιλάνε και ανακαλύψαν ότι είχαν τις ίδιες γνώσεις για τον κόσμο τότε και για την, και φυσικά για την ποιήση, για την τέχνη στην Ευρώπη. Και γίναν φίλοι και δημιούργησαν τα μυθικά για μας και αυτά, Ιρεών, Πικαντήλη, Λουμίδη, αργότερα ο Φλόκας.

Στο πατάρι του Λουμίδη μας διάβασε ο Γκάτσος το μαζεμένο γάμο. Την περίφημη μετάφρασή του. Πριν ανεβεί στο θέατρο τέχνης. Εκεί σχεδόν την ποτάκουσε ο Κούν. Και αποφάσισε να συμπεριλάβει στο ρεπερτόριο. Εκεί σχεδίαζα για πρώτη φορά τη μουσική του ματωμένου γάμου και ο Ελίτης το έπαιρνε και το κορόιδευε κάθε μέρα. Φοβάμαι ότι η σημαντικότητα αυτών των στιγμών δεν είναι άσχετη από τη σημασία που απέκτησαν μερικά πρόσωπα εκ των υστέρων. Δηλαδή, για μεταθέστε αυτές τις στιγμές με ανθρώπους που δεν έγιναν ο Ελίτης ή ο Κούν ή ο Χατζηδάκης ή ο Γκάτσος, δεν νομίζω ότι θα είχαν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκ των υστέρων βέβαια το θυμούμαστε γιατί λίγο πολύ πήξαμε επώνυμοι στην συνέχειά μας. Νομίζω ότι είχε μια γοητεία προσωπική για τον καθένα και διότι είμαστε και νεότεροι, δηλαδή ο λιγότερο υπεύθυνοι.

πάντα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μα πάντα. Ενδεχομένως υπήρχαν κι άλλοι στην παρέα. Δηλαδή άλλοτε υπήρχαν, άλλοτε δεν υπήρχαν. Αλλά ο Χατζηδάκης υπήρχε πάντα. Τόσο πολύ δεν μπορούσα να τους ξεχωρίσω, που μια φορά, κατά τύχην, τον είδα να τρώει μόνος του στη Μεγάλη Βρετανία και, παρένθεσης, έτρωγε γάβρο, διότι συνεννοεί το πάντα με το γυριότερο γκαρσόνι, τι τρώμε σήμερα, τα γκαρσόνια τι τρώνε σήμερα. Σε αυτό είχε εμπιστοσύνη. Δεν ήταν πάντα το πολυπλοκότερο φαγητό, ήταν όμως το καθαρότερο και το πιο σίγουρο. Γάβρος, άλλες φορές μπάμιες, τον έχω δει και με παντζάρια. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Καθόμουν τακτικά μαζί του, αλλά επειδή δεν ήταν ο Χατζηδάκης, ντρεπόμουν να πάω να καθίσω. Πήγα στον μπαρ, κάθισα. Περίμενα όταν ήρθε ο Χατζηδάκης, πήγα και εγώ και κάθισα μαζί τους. Ο Γκάτσος μιλούσε ελάχιστα. Μόνο έτσι αν ήθελε, ας πούμε, να κάνει ένα χιούμορ λεπτό. Συνήθως προς τον Χατζηδάκη. Έμπαινε ο Χατζηδάκης, παραδείγματος χάρη, συνοφριωμένος και βλοσιρός. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Και ο Γκάτσος, πέμπτη Μάνο, γιατί, έχεις αντίρρηση. Ή ο δίσκος, ο διπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και τα λοιπά, δεν έκανε τις αναμενόμενες, δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση από το κοινό. Οι πωλήσεις ήταν τα αντίτυπα κάπως πεσμένα. Ο Χατζηδάκης είχε θυμώσει και υπεραμείνετο τις αξίες του έργου, θεωρούσε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι χρειάζεται χρόνος και τα λοιπά. Και ο Γκάτσος, γράφε εσύ τον οδηπόρο, ούτε για ταξί δεν θα έχεις στο τέλος για να πηγαίνεις μετά. Ο διπόρος θα

τον εγνώρισα το 72, μου έδινε πάντοτε την εντύπωση ηλικιωμένου ανθρώπου. Βέβαια ήταν πάντα ο πιο μεγάλος από όλη την παρέα. Αλλά και το 72 που τον εγνώρισα εγώ πρέπει να ήταν πάνω από 60. Και την εποχή μας φαίνονταν πολύ γέρος ένας τέτοιος άνθρωπος. Αλλά ήταν πολύ όμορφος. Φαγέντσα.

σχέση με την βοήθεια και την αγάπη μπόρεσε να τελειώσει τη ζωή του γράφοντας με δουλειά και όχι σαν ένας κύριος που γέρασε. Ο Γκάτσος δεν γέρασε ποτέ.

0: Ελάτε παιδες, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος τα αφιερωμένα στον σοφό υπερεαλιστή στιχουργό και ποιητή τον Νίκο Γκάτσο. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας, αδιάφορον. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο μέταρ του ήχου, ο μάγος του ήχου που έχει και την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, με το όνομα της γνωστής οικογένειας των Αθανασόπουλεων. Και συνεχίζοντας έτσι το διπορικό στην ζωή του Γκάτσου, με οδηγό την αγαθή Δημητρούκα, την τελευταία σύντροφο της ζωής του, θα μιλήσουμε για το τραγούδι της ζωής του Νίκου Γκάτσου. Να πω εδώ ότι η αγαθή Δημητρούκα γνώρισε τον Γκάτσο περίπου στα 17-18, όταν εκείνος ήταν πάνω από 60. Έζησαν μαζί 16 χρόνια, ένας αριθμός τον οποίον ο Γκάτσος, ως κυνηγός του τυχαίου, τον όρο θα σας τον εξηγήσω μετά, είχε καταλάβει πως ήταν μοιραίος. Είχε καταλάβει ότι πίσω από το 16 υπάρχει πάντα η ζωή που ενώνει τους ανθρώπους με μεγάλη ηλικία, τόσο ζουν μαζί. Πάμε, Θανάση.
1: Πάρτινο το φεγγαράκι,

Γεννήθηκε στην Αστέα Αρκαδίας το 1911, σύμφωνα με τα χαρτιά, το 1914, σύμφωνα με τη γνώμη της μητέρας του. Εκεί τέλειωσε δημοτικό σχολείο. Στο δημοτικό ήταν άριστος μαθητής και έτσι έμαθε και χαρτιά. Ο δάσκαλός του, που ήταν ο μόνος δάσκαλος σε όλο το σχολείο και ο μόνος άνθρωπος που έμενε στο χωριό, γιατί οι άλλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, βαριόταν να περιμένει το επόμενο μάθημα και τον κάλεσε να τον μάθει χαρτιά.

Οι γονείς του ήταν αγρότες. Ο πατέρας του ήταν λίγο μεγαλύτερος και ήταν και ο πρώτος μετανάστης από όλο το Δήμο Βαλτετσίου που πήγε στην Αμερική. Και σιγά σιγά έπαιρνε όλα τα αδέρφια και σε ένα ταξίδι με μια νύφη για τον αδερφό του έπαθε πνευμονία και δύο μέρες πρωτού φτάσουν στη Νέα Υόρκη πέθανε και τον πετάξαν στη θάλασσα. Στην Τρίπολη πήγε για το γυμνάσιο και εκεί δεν ήταν πια καλός μαθητής γιατί βρήκε το βιβλιοπωλείο της Τρίπολης, αγόραζε βιβλία, του άρεσε να διαβάζει, ξενυχτούσε και δεν μπορούσε πια το πρωί να ξυπνήσει να πάει στο σχολείο. Και βέβαια περνούσε τις τάξεις γιατί έγραφε ένα ποίημα του Παλαμάντη για τα αρχαία, ένα ποίημα του Σολομού.

0: όταν βρισκόταν στην Τρίπολη ένιωθα ξενιτεμένος. Ήταν η πρώτη εποχή που έφευγε από τη μητέρα του μακριά, με την οποία είχε δεθεί πολύ γιατί δεν είχε τον πατέρα του. Και την περίμενε στο σταθμό όταν ερχόταν, όταν έφευγε, γύρωσε στο σπίτι κλαμμένος μετά από πολλή ώρα, δεν μπορούσε να γυρίσει. Στην Τρίπολη βρήκε μια κοινωνία τελώς διαφορετική από την κοινωνία του χωριού. Εκτός από το βιβλιοπωλείο, βρήκε το θέατρο, βρήκε το κινηματογράφο. Του έκανε εντύπωση οι κόρες των Βαβαρών, που ήταν διάφανες. Στο θέατρο που πήγαινε, στο κινηματογράφο που πήγαινε και έβλεπε και ταινίες του Βαβού τότε, ήταν, τη συνόδευαν Ρώσοι.
1: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 6:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Φυσικά για την ποιήση, για την τέχνη στην Ευρώπη, και έγιναν φίλοι και δημιούργησαν τα μυθικά για μας στέκια αυτά, Ιρεών, Πικαντήλη, Λουμίδη, αργότερα ο Φλόκας.

λοιπόν η παρέα αυτή μεγάλωνε παρόλες τις δυσκολίες της ζωής. Και το 42 μπήκε ένα νέο παιδί, 17 χρονών, που δήλωσε ποιητής και το όνομά του ήταν Μάνος Χατζηδάκης. Σε όλους έκανε εντύπωση η ευγενιά του και το ότι δεν μιλούσε, άκουγε μόνο. Με αυτό το παιδί αργότερα έβαλε ο Γκάτσος να γράψει το, με το Χατζηδάκη το 48, να γράψουν το Χαρδόν το Φεγγαράκι και να κάνουν έτσι την αρχή για το ελληνικό τραγούδι.

Αγάκη είναι μεγάλη ιστορία. Όχι μόνο ότι ο Νίκος με αποδέχτηκε όταν αποδέχτηκε αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι και αυτό είναι ιστορία για πολλούς τραγουδιστές, για μια εποχή. Αλλά για μένα είναι κυρίως το Φεγγαράκι, είναι ο δρόμος που ακολούθησα χάρη στον Νίκο τον Κάτσο στη ζωή μου. Γιατί αυτή η αλήθεια που έχει μέσα, αυτή η αγάπη προς την ύπαρξη και την πίστη, ότι αν πιστεύεις όλα είναι αληθινά, αυτό είναι κάτι που με οδήγησε σαν φως, σαν φάρος στη ζωή μου, το χάρτη.

κύριο Γκάτσου στην αρχή και τον Νίκο αργότερα. Τον γνώρισα το 1974 με γράφοντάς του ένα γράμμα. Από το 1975 άρχισε, πήγαινε ερχόμουν στην Αθήνα σε φιλοξενουμένη του και από το τελειώνοντας τότε το τελευταία χρόνια του εξετάξεου γυμνασίου, τελειώνοντας το 1976, ήρθα και εμένα μόνιμα μαζί του. Μείναμε μαζί συνεπτά 16 χρόνια. Ένας αριθμός για εκείνον που σήμαινε κάτι.

χρόνια έμενα μαζί του σε μια μονοκατοικία στην Σπετσόν 101. Τώρα πια αυτό είναι ένα ερείπιο, δηλαδή αναγκαστήκαμε να φύγουμε από εκεί το 78, μετά από 2 χρόνια, πήγαμε σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Κυψέλης. Αυτό το σπίτι ήταν, όλοι το ξέρουν σαν σπίτι του Γκάτσου, αλλά και εκείνος το είχε σαν δικό του σπίτι, το είχαν αφήσει θείοι του στη μητέρα του, τον φεύγει από τον Καναδά το 30-31. Αλλά όταν πεθάναν οι θείοι του, τα ξέρετε, το ζητήσαν πίσω και εκείνος δεν θέλησε να προβάλλει κανένα δικαίωμα σε αυτό και έφυγε. Έφυγε από το σπίτι αυτό, όπου εκεί είχε ζήσει με τη μητέρα του και την αδερφή του. Και εκεί συχνάζαν οι ποιητές της γενιάς του και ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, ήταν γνωστός τα εκεί το σπίτι του.

Όταν τον γνώρισα στην αρχή της ζωής μου, εκείνος με γνώρισε στο προς το τέλος της δικής του ζωής. Ήταν φυσικό εκείνος να επηρεάσει εμένα και όχι εγώ εκείνον. Το πρώτο μάθημα στη χειρουργική που μου έκανε ήταν με τον Γιάννη το Φωνιά. Το 1996 έγραφα την Αθανασία. Όταν αλληλογραφούσαμε, βέβαια μου στέλνουν τους δροσουλίτες που έγραφε τότε. Και είχαμε υποθεί τον πρώτο καιρό μπράτιμη. Και στο τέλος, βέβαια, όταν οι σχέσεις μας κατέληξαν να είμαστε αδέρφια, να λέγόμαστε αδέρφια μεταξύ μας από ένα. Το τελευταίο έργο που είχε γράψει, το έργο που έγραψε, όταν μύθι μια γυναίκα τον κούρασε πάρα πολύ. Πάλι αναγκαστήκαμε από το σπίτι της Κυψέλης να φύγουμε. Μας είχε πει ο ιδιοκτήτης ότι έπρεπε να φύγουμε σε ένα διάστημα. Ο Νίκος τότε στενοχωρήθηκε πολύ. Εγώ αρρώστησα και αυτό το έφερε μια. Το άλλαξε την εικόνα που είχε τα πράγματα, τη σιγουριά του, την ασφάλειά του. Και είχε πολύ σύντομα ένα επεισόδιο καρδιά. Οι τσανάκες στη συναυλία στο Ηρώδιο με την Άννα Μουσχουρή που έκανε τον Αύγουστο του 89 ο Χατζηδάκης, και που ο Νίκος τότε ήταν μετά την αρρώστια με το έμφραγμα που δυσκολευόταν να ξεκινήσει να γράψει τραγούδια. Και όπως εκείνος με βοηθούσε στην αρχή, βρέθηκα και εγώ στη θέση να τον βοηθάω και να τον παρακινώ να ξαναγράψει, γιατί είχε χάσει το κουράγιο του και το ενδιαφέρον του. Και τότε κατόρθωσε μετά να αναγράψει τον Εκατοπτρισμό, να γράψει τα Κατά Μάρκον και όλα τα τραγούδια του Καραγκιόζη και το Ταξίδι από το Αμερικά, με το τελευταίο του τραγούδι. Αυτό το θεωρώ και προσωπική μου

βοήθεια και την αγάπη, μπόρεσε να τελειώσει τη ζωή του γράφοντας με δουλειά και όχι σαν ένας κύριος που γέρασε. Ο Γκάτσος δεν γέρασε ποτέ.

0: της Ανατολής τα μέρη. Ναι, άλφα, τρεις ενότητες. Μια φορά και έναν καιρό, στίχος τα λέω, όχι έναν καιρό και έναν καιρό, ήταν άδειο το και μέρη για τους αγνώντες, και μέρη είναι αυτό το πέτσινο πορτοφόλι που είναι, το πουκί που λέει, μοχλιασμένο το νερό. Τελεία βέβαια. Το άλλο τετράστιχο τώρα. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, τώρα είναι στο Ιράκ αυτές οι πόλεις. Στην παλιά την Κουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα, τις ερήμου τα παιδιά.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: PowerGain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση.
2: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τραγγίλα, Ακύλα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό.

ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Και τώρα ένα μουσικό διάλειμμα με λατινοαμερικάνικους ήχους, ethnic chill κι άλλα. Από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.

0: Max FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
11: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
12: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, Ακύλα.
8: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to...

0: Η ώρα είναι 11.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.